Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να συγκρίνεις το παρασκήνιο της δικής σου ζωής με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Οι στιγμές οι δικές σου μετράνε και είναι σημαντικές για σένα. Οι δικές μας στιγμές εδώ είναι γεμάτες μουσική και είναι και αυτές ξεχωριστές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με σύντομο κρύο και κακό ανέκδοτο. Ανέβηκα στη ζυγαριά και έγραψε «Ένας-ένας, παρακαλώ». Λογικό μετά τις διακοπές.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω, σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Πάμε σε μία ακόμα πρόταση από το Disney Plus. High Potential, μια πανέξυπνη μητέρα με εντυπωσιακή παρατηρητικότητα αρχίζει να συνεργάζεται με την αστυνομία και να λύνει υποθέσεις που δυσκολεύουν ακόμη και τους πιο έμπειρους detective. Ανάλαφρο, γρήγορο και πάρα πολύ ευχάριστο αστυνομικό περιεχόμενο.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να πεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν και σήμερα εδώ. Δεν θα σας κουράσω άλλο με πολλά λόγια. Ας μιλήσει η μουσική και νομίζω ότι αυτή πρωταγωνιστεί άλλωστε σε κάθε ραδιοφωνική μας συνάντηση.

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 29 του Σεπτέμβρη σήμερα. Εύη μου, 29.
1: Τελειώνει ο Σεπτέμβρης.
0: Τελειώνει ο Σεπτέμβρης. Αύριο.
1: Πότε φτάσαμε ως εδώ? Καλά, εύκολα δεν φτάσαμε ως εδώ, αλλά.
0: Εύκολα.
1: Πότε φτάσαμε?
0: Και εύκολα δηλαδή.
1: Λέω, μόνο είναι... εύκολο δεν
0: πότε
1: ήταν
0: ζούμε
1: το μέχρι κιόλας, εδώ.
0: Να λες, δόξα τω Θεώ που ζούμε. Τι εύκολα. Λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 29 του Σεπτέμβρη, είναι 2026. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Πετρονία και τον Κυριάκο.
0: Α, γιορτάζει ο Κυριάκος ξανά, και γιατί σήμερα, και το καλοκαίρι,
1: και το καλοκαίρι
0: γιορτάζει.
1: Είναι, τον Ιούλιο.
0: Πρέπει να ρωτάω τον Κυριάκο, γιορτάζει σήμερα ή το καλοκαίρι?
1: Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, σου λέει σήμερα.
0: Τι καρδιάς δηλαδή?
1: Καρδιάς.
0: Αυτό που λέμε φίλος
1: φρόντισε
0: καρδιακός.
1: Φρόντισε την καρδιά σου.
0: Α,
1: που
0: αυτό
1: λέμε.
0: Μάλιστα. Ένα τη φροντίζεις, παιδί μου. Να περπατάς. Αυτό, να ξαναπερπατάς.
1: Να τρέχεις σωστά.
0: Και αυτό. Να μην παίρνεις κιλά.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και λοιπόν, μας μία την έχουμε.
0: Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, παρεούλα. Πάμε σε μουσική. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, διάβαζα για τον Μπραν Πιτ. Πολλά πράγματα αυτό καιρό για τον Μπραν Πιτ. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ήταν και αυτός στην Σαϊντολογία για κάποια χρόνια. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, μάλιστα διάβαζα ότι τελείωσε αρχικά έτσι το 91, αλλά τελειωτικά, γιατί παρακολουθούσε κάποια σεμινάρια ακόμα, τελείωσε το 93.
1: Μάλιστα.
0: Τότε είχε μια σχέση που την τελείωσε και αυτή. Έτσι, και πολλά πράγματα ήταν αυτόν που, αυτά που τον ξενέρωσαν, θα λέγαμε. Έτσι, έτσι ώστε να φύγει γρήγορα από αυτή την εκκλησία της Σαϊντολογίας. Όπως ότι τον είχαν βάλει σε μια σάουνα με μια 15χρονη, ήταν το ένα. Ή κάποιο άλλο, ότι έπρεπε να ξεστομίσει πάρα πολλές βομολογίες που δεν ήθελε ο ίδιος να ξεστομίσει.
1: Μάλιστα. Να τις ξεστομίσει προς ποιον?
0: Έτσι είναι η θρησκεία αυτή. Κάτι κάνεις εκεί, δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν αναφέρεται πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι. Και μου φαίνεται λίγο παράξενο αυτό με τη βομολογία.
0: Ενώ το άλλο με τη 15χρονη όχι.
1: Το άλλο με τη 15χρονη μπορώ να καταλάβω τι τον εξόργησε και τι τον έκανε να θέλει να φύγει τρέχοντας κτλ.
0: Συγγνώμη, να σου πούνε εσένα, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, μέσα στην εκκλησία αυτή που είσαι πρέπει να αρχίσεις να βρίζεις, ξέρω εγώ, τα θεία ή τη μάνα σου ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Αυτό σου λέω, ότι τι εννοούσε δηλαδή αυτό το βομολογία.
0: Είναι ενοχλητικές για αυτόν και δεν ήθελε. Ξέρω και εγώ τώρα, θέλεις να μάθεις λεπτομέρειες, να κρίνεις.
1: Άμα έπρεπε να τις πει, όχι.
0: Μάθε για τη Σαϊντολογία τότε. Γενικότερα. Τέλος πάντων, αυτά μάθαμε. Έτσι. Είχε περάσει και αυτός δηλαδή. Έτσι απλά δεν έμεινε.
1: Πολύς κόσμος από το Hollywood έχει περάσει από εκεί.
0: Τι να πεις. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω εσείς που ασχολείστε με τον Brad Pitt.
1: Ασχολούμαστε συστηματικά, βέβαια.
0: Έτσι. Αναρωτιόμουν, ας πούμε, τι να πει στην Τζένιφερ Άνιστον όταν τα χάλασε με τον Μπραν Πιτ. Δεν είναι και ο Μπραν Πιτ, αυτός ήταν. Είναι και αυτό.

0: Έχω κι άλλα να σου πω για τον Brad Pitt. Πριν πάμε σε διάλειμμα πρώτο.
1: Ναι, για πες.
0: Ναι, βέβαια. Τις προηγούμενες μέρες, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό,
1: ναι,
0: βρέθηκαν έτσι σαν σε τηλεδιάσκεψη η Jennifer Aniston με τον Brad Pitt. Και λέει ότι φλέρταραν στον αέρα, σου λέει. Δηλαδή, ας πούμε, συναντιέμαι εγώ ίντερνετικά
1: που έλεγες εσύ κακά πράγματα για την Τζένιφερ την Άνεστον. Κούκλα την είδε ο άλλος, ο Μπράντο Πιτ.
0: Εντάξει, τελείωσες. Είναι ευγενικός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας πούμε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να βρεθείς με την πρώην σου στην οθόνη, ας πούμε, έτσι, σε κοινό, δημοσίως τέλος πάντων, και να πετάξεις κάτι έτσι λίγο σε φλερτ. Δεν είναι κακό. Έτσι, δεν χτύπησε κανείς. Έτσι δεν είναι? Όχι.
1: Ναι, παιδί. Έτσι να κάνεις το κοπλιμό σου.
0: Ναι.
1: Χάρη των παλιών καλών καιρών.
0: Μπράβο αυτό. Κάτι λέγανε ότι κάτι θα έχουν αυτοί ξανά, αλλά μπα, δεν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα πρώτο και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Τρίτης. Θυμηθείτε ότι έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία και οι δυο μας. Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία, να μιλήσουμε, να πούμε κάτι.
1: Εκεί μας βρίσκεται.
0: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. Κουρουμουντού η κατάσταση.
1: Εντελώς κουρουμουντού. Έτσι. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Αν δεν είναι κουρουμουντού, δεν είμαστε εμείς.
0: Κουρουμουντού με Εύη Βαλή και Κοσμάς Γιαδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.
1: Σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, 29 γράφει το ημερολόγιο μας, Τριτιάτικο, και έχει έρθει εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δμήτρης Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμό 13, γνωστή και ως Μπάμπι Γιάρ. 1943 εκτελούνται ομαδικός από τσάμιδες 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. 1995 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας δηλώνει: «Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 29 Σεπτεμβρίου.

0: σκεφτόμουν αυτό που λέγαμε προηγουμένως με εκείνο το βίντεο το οποίο δείχνει μικρές σχετικά ηλικίες να μην ξέρουν πού βρίσκεται η Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη και σκέφτομαι πόσο περήφανοι είναι αυτοί οι δάσκαλοι που έχουν αφήσει να φύγουν από τις τάξεις τους τα παιδιά χωρίς να ξέρουν πού βρίσκεται η Ελλάδα.
1: Συγκλονιστικό.
0: Έτσι, και πόσο περήφανοι είναι αυτή τη στιγμή όλοι τους αυτοί. Και ας μην ήταν στις τάξεις τα συγκεκριμένα άτομα. Πόσο περήφανοι είστε. Τι να πω. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου και αυτούς. Νομίζω ελάχιστοι ενδιαφέρονται. Και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα τα επόμενα χρόνια.
1: Έτσι.
0: Με που μία... πέφτει ο πολιτισμός.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι θα φύγουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι, πες εσύ κάτι ευχάριστο.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε ανάλογη λογική θα σε πάω.
0: Α, βλέπεις λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Για μια νέα μόδα στο TikTok θα σου έλεγα εγώ.
0: Τώρα με το TikTok δηλαδή τα έχεις πάρει.
1: Όπου οι έφηβοι ξέρεις τι κάνουν.
0: Πρέπει να ανοίξω TikTok να μου
1: πει. Ξέρεις τι κάνουν οι έφηβοι.
0: Τι κάνουν.
1: Λιμάρουν τα δόντια τους με μια λίμα για τα νύχια.
0: Να χαρά, τέλεια.
1: Για να αποκτήσουν λέει καλύτερο χαμόγελο. Και αυτό είναι κάτι που τους περάσαν οι influencers. Φυσικά οι οδοντίατροι ορίονται ότι καταστρέφουν το σμάλτο και τη δομή του δοντιού. Και ότι είναι θέμα χρόνου να χαλάσουν τα δόντια μετά από αυτό που κάνουν. Αλλά πες μου εσύ τώρα.
0: Τι να σου πω εγώ. Έχει ξεφύγει το πράγμα, το βλέπεις.

0: Η κατάσταση είναι απελπιστική. Έχω βάλει μάσκα, δεν μπορώ άλλο. Έτσι και θα πάμε σε διάλειμμα. Ωραίο είναι έτσι θα κάνουμε εκπομπή από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αμέ.
0: Έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Έτσι.
1: Από όλα έχει ο Backchess.
0: Εκεί θα μας βρεις, εκεί θα επικοινωνήσεις μαζί μας και για τις μουσικές και για τα υπόλοιπα.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε NBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης NBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός 750 ml 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. 29 του μήνα σήμερα, Σεπτέμβρη, Τρίτη. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Η Εύη είναι εδώ στο στούντιο, γεμίζει ο χώρος. Θα έλεγα.
1: Θες να πεις κάτι για τα κιλά μου, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Όχι, δεν τελείωσα, δεν τελείωσα, αλλά βιάζεις ο συνήθως. Οπότε θα μείνω εδώ.
1: Έμεινα εδώ, έτσι.
0: Θα μείνω εδώ και λέω κάτι παραπάνω. Να αφήνεις τις καλές κουβέντες να βγαίνουν, να μην τις κόβεις στη μέση.
1: Αφίαστα.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, σου έχω έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία, αν σκέφτεσαι να μετακομίσεις Λονδίνο.
0: Τώρα το σκέφτομαι.
1: Πουλιέται ένα σπίτι. Έτσι. Είχε πουληθεί ξανά πριν από 11 χρόνια. Είναι το στενότερο σπίτι σε όλο το Λονδίνο.
0: Το στενότερο.
1: Μία κατοικία 5 δηλαδή ορόφων, που ορισμένα τμήματά της το πλάτος είναι 1,65.
0: Τι είναι το 1,65 μέτρα?
1: Ναι.
0: Ωραία, τι είναι, διάδρομος.
1: Είναι
0: ας πούμε,
1: στενότερη.
0: Μπορεί να είναι διάδρομος.
1: Βρίσκεται ανάμεσα, λέει, σε ένα κομμωτήριο και μια κλινική σε συνοικία του Δυτικού Λονδίνου.
0: Τι εννοεί με αυτό? Απ' τη μία έχω κλινική, ναι, και απ' την άλλη έχω κομμωτήριο.
1: Κομμωτήριο, ναι, ναι.
0: Εγώ τι είμαι? Σπίτι.
1: Σπίτι είσαι. Αλλά είσαι τόσο. Σπιτάκι.
0: Κοίταξε να δεις, νιώθω μια ασφάλεια. Απ' τη μία είναι οι κομμώτριες. Έτσι δεν θα έχω πρόβλημα. Νομίζω με το μαλλί μου. Σε καμία περίπτωση. Και απ' την άλλη θα έχω το... Τι είπαμε ότι είναι, κλινική.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, για την υγεία μου.
1: Στο πίσω μέρος έχει και κυπάκι.
0: Πες αυτό, αυτό περίμενα. Στενό λοιπόν, και αυτό φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλεις να μάθεις και πόσο πωλείται?
0: Είναι στενό και μακρύ.
1: Και ψηλό.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Θες να σου πω και πόσο πωλείται?
0: Πες το και αυτό.
1: 1.000.000 82.000 ευρώ.
0: Δεν πας καλά. Να πάνε να σε κοιτάξουν λίγο.
1: Γιατί?
0: Είναι πράγματα αυτά που πουλάς. Πουλά κάτι άλλο πιο ευάρεο, ευήλιο.
1: Πάντως πραγματικά έχει αξιοποιηθεί
0: στο
1: τόσο
0: Λονδίνο
1: καλά ο χώρος.
0: Ναι. Στο Λονδίνο είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι. Έχει αξιοποιηθεί τόσο καλά ο χώρος.
0: Έχεις πάει Λονδίνο,
1: φαίνεται
0: φαντάζομαι.
1: Τεράστιο, ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Όσοι μένουν Λονδίνο, μόνο για τις δουλειές θέλουν να είναι εκεί. Μετά θέλουν να φύγουνε. Μακριά. Καταλαβαίνεις, ζηλεύουν εδώ εμάς. Λοιπόν,
1: αν σε ενδιαφέρει πάντως,
0: αν τους ενδιαφέρει
1: είναι
0: να αγοράσουν κανένα σπίτι εδώ στα μέρη μας, να τους κάνουμε μια καλή τιμή για μας. Για αυτούς δεν ξέρω.
1: 15 εκατομμύρια.
0: Μια καλή τιμή για μας. Για αυτούς δεν ξέρω αν θα είναι καλή τιμή.

0: Λοιπόν, έχω μια έρευνα εδώ για τους Viking. Έγινε γενετική ανάλυση σε ευρήματα που έχουν βρει για τους Viking και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νόμιζαν μέχρι τώρα. Έτσι. Λοιπόν, συνήθως τους έχουν για ξανθούς σκανδιναβούς. Έτσι, τους Viking.
1: Τελικά τι είναι? Τι ήταν?
0: Δεν είναι τελικά. Λοιπόν, τελικά είναι μελαχρινοί, οι οποίοι δεν ήσαν καν Σκανδιναβοί. Και ορισμένοι δεν είχαν καν την παραμικρή συγγένεια ή σχέση με αυτούς. Έτσι. Κάποιοι μάλιστα, λέει, είχαν καταγωγή από τη Νότια Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Όλα βαίνουν καλώς. Έκαναν ανάλυση DNA από 442 σκελετούς Viking. Έτσι, και βρέθηκαν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και της Γιρλανδίας όλοι αυτοί οι σκελετοί κατά καιρούς. Και έκαναν ανάλυση DNA και βρήκαν αυτό που σου είπα. Μικρότερη ομοιομορφία από την αναμενόμενη. Έτσι. Και μέχρι και από τη Νότια Ευρώπη ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Πολύ πιθανό.
0: Νομίζω ότι Viking είναι στα σουηδικά. Έτσι, ο πειρατής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό έχει και βάση. Γιατί πειρατές είναι ναυτικοί λαοί.
0: Ναι.
1: Από ναυτικούς λαούς συνήθως προέρχονται. Άρα γιατί όχι και από την Νότια Ευρώπη. Αλίμονο. Είχαμε ναυτιλία δυνατή.
0: Λίγο ακόμα να ψάξουν, κάτι θα βρουν ακόμα περισσότερο.
1: Καλά, προφανώς.

0: φωτιά. Άκου λοιπόν, άκου λοιπόν.
1: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Παρακαλώ σας.
2: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Από εκεί μέσα επικοινωνούμε, από εκεί τα λέμε.
1: Μουσική διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
8: Σειρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Κυρίες και κύριοι, επιβαλεί Κοσμάς Κατραμάδος. Εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και έχουμε ανοίξει ένα θέμα το οποίο θα μας πάρει μέχρι τέλος σήμερα. Έτσι.
1: Λοιπόν, για φαντασιώσεις. Έχουμε έρευνα.
0: Μάλιστα, ελληνική έρευνα.
1: Όχι.
0: Διεθνής.
1: Ο Dr. Justin Lechmiller έκανε μια έρευνα και δημοσίευσε τα αποτελέσματα σε ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο Tell Me What You Want. Η έρευνα ήταν πάνω σε 4.000 Αμερικανούς ηλικίας από 18 έως 87 ετών, τους οποίους και ρώτησε για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις. Λοιπόν, η ερώτηση κατά βάση ήταν ποιον φαντασιώνεσαι σεξουαλικά. Κάποιες ήταν κοινές. Το 90% των ερωτηθέντων απάντησε πως είχε σκεφτεί σεξουαλικά τον τωρινό του σύντροφο.
0: Τον
1: τωρινό σύντροφο.
0: Πόσο ποσοστό?
1: Το 90%.
0: Μια χαρά ποσοστό.
1: Σου λέω, έχω φαντασίωση με αυτό που είμαι τώρα.
0: Είναι μια χαρά ποσοστό, νομίζω.
1: Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποια αποτελέσματα τα οποία ήταν λίγο παράξενα. Οι γυναίκες, σύμφωνα με την έρευνα, φαντασιώνονται συχνά ότι βρίσκονται ερωτικά με κάποιο άγνωστο πρόσωπο, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άντρες. Τώρα, όσον αφορά στους πρώην ή στις πρώην, το 88% των ανδρών σκέφτηκε σεξουαλικά πρώην, ενώ οι γυναίκες το σκέφτηκαν τον πρώην σε ένα ποσοστό 61%.
0: Καλά, εντάξει, τώρα δεν περιμένω γυναίκα να παραδεχτεί ότι το σκέφτεται.
1: Καλά, εδώ μιλάνε για φαντασιώσεις. Παραδέχεται η γυναίκα ότι θα σκεφτεί πιο συχνά έναν άγνωστο.
0: Είναι χαοτικό αυτό.
1: Έναν σε πετάει, άγνωστο.
0: Αυτό είναι, σε πετάει στην εξέδρα η μπάλα. Σου λέει είναι άγνωστος. Δεν έχεις να πεις κάτι, δεν έχεις να κρίνεις, να κατηγορήσεις, τίποτα. Είναι ένας άγνωστος. Χι. Καταλαβες. Ενώ όταν έρχεται η ώρα του εγωισμού, τι θα πεις, ότι σκεφτόμουν τον πρώην. Άμα είσαι μόνη σου, άμα είσαι με έναν άλλον, ας πούμε, που απλά τον έχεις βάλει να υπάρχει.
1: Τα λες εκείνον, τα λες στην έρευνα.
0: Αυτό σου λέω, στην έρευνα υπάρχουν αυτές οι οποίες θα το παραδοχόντουσαν ποτέ.
1: Είναι ανώνυμες έρευνες αυτές.
0: Ανώνυμες είναι, δεν είπαμε ότι είναι επώνυμες. Σιγά μην κάτσουν να σου πούνε κιόλας. Να σε ψάξουν να σου πούνε. Εσύ είσαι που σκέφτεσαι τον πρώην σου. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει ένα ποσοστό ψεύδους σε αυτό. Standard.
1: Όσο και να είναι το ποσοστό του ψεύδους, εδώ μιλάμε 20%. Για μια διαφορά μεγαλύτερη του
0: 20%. 20%.
1: 88% είστε. Οι άντρες, 61% οι γυναίκες.
0: Θα είστε γύρω στο 88% κι εσείς. Είναι
1: μάλιστα.
0: Σίγουρο.
1: Ναι.
0: Να μην σου πω και περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άγνωστος χ.
1: Αυτός.
0: Έτσι.
1: Ο άνθρωπος.
0: Πετάμε
1: αυτός.
0: Την μπάλα στην εξέδρα ο συνήθως. Έτσι. Να μην έχεις να πεις κάτι, τι να πεις. Πώς θα σε κατηγορήσει ο άλλος μετά ότι ακόμα σκέφτεσαι.
1: Καταλαβαίνετε τώρα, έχει πάρει φωτιά.
0: Δεν έχω πάρει φωτιά, απλά είναι η συνήθις τακτική. Έτσι, πετάω μελάνι, αμολάω μελάνι. Έτσι, πετάω καπνό, σύχησης.
1: Καπνούς από τα αυτιά έχεις βγάλει σίγουρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Άλλο λέω, άλλο μου λες. Λέω για τους καπνούς, λέω, που βγάζετε εσύ συνήθως.
1: Εμείς καπνούς. Γιατί?
0: Για να μην σας καταλάβουν. Να σας πάρουν χαμπάρι.

0: Για συνέχισε. Είπες ότι έχεις να συζητάμε για πολλές εκπομπές. Θέμα.
1: Όχι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι θα σου έπαιρνε περισσότερο χρόνο έτσι να αναπτύξεις την άποψή σου, να κατηγορήσεις τις γυναίκες.
0: Δεν είχα να κατηγορήσω.
1: Να πεις έτσι τα δικά σου.
0: Η γνώμη μου είναι ότι λόγω εγωισμού κάποιες δεν λένε την αλήθεια ούτε στις έρευνες. Καταλαβες. Είναι ανθυποβολή πολλές φορές. Άλλες φορές είναι η γνώση τους, άλλες φορές όχι.
1: Αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για τους άντρες.
0: Α, δεν νομίζω, είναι λίγο πιο μπουνταλάδες αυτοί. Άλλωστε φαίνεται και από το ποσοστό είναι 88 πόσο να φτάσει. 110 δεν γίνεται.
1: Γιατί?
0: Στο 100 τελειώνει. Μα στο 100 τελειώνει, τι, δεν γίνεται. Οι άλλοι 12% μάλλον δεν έχουν τίποτα, οπότε τι να φαντασιώθουν.
1: Λοιπόν,
0: έλα, άλλο νούμερο,
1: εσύ,
0: για λέγε.
1: Ήξερες εσύ. Όχι, είναι άλλο
0: τι,
1: τώρα.
0: Αυτό ήταν.
1: Με ποιο τρόπο οι πρωταγωνιστές των ερωτικών ταινιών κρατιούνται σε φόρμα?
0: Τι εννοείς, οι τσόντες?
1: Ερωτικών ταινιών.
0: Δεν ξέρω, άλλο ερωτικές, άλλο οι τσόντες είναι άλλο πράγμα. Είναι πιο soft, πιο έτσι, πιο αλλιώς.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ας μιλήσουμε απλά ελληνικά.
1: Με ποιο τρόπο αυτοί
0: για
1: που πρέπει
0: μιλάμε
1: να αποδώσουν σε συγκεκριμένη στιγμή τα καταφέρνουν? Τι είναι αυτό που τους βοηθάει να έχουν διάρκεια στο χρόνο?
0: Γίνονται πολλά γυρίσματα καταρχήν. Γίνονται μοντάζ επίσης. Είναι και πιο πρικισμένοι, τους έχουν διαλέξει. Έτσι. Είναι και αυτοί που ξέρουν να το χειρίζονται. Όταν κάνεις πολύ, ξέρουν να το χειρίζεσαι. Άμα κάνεις μία φορά το χρόνο, τι να χειριστείς?
1: Λοιπόν, σου λέει, υπάρχουν κάποιες μη επεμβατικές μέθοδοι.
0: Τι εννοείς δηλαδή? Που έχουν περάσει από χειρουργείο πρώτα όλοι αυτοί.
1: Μη επεμβατικές μέθοδοι που μπορούν να δώσουν στους άντρες περισσότερη διάρκεια. Έτσι, αντοχή και σθένος.
0: Α, παίρνουν δηλαδή τίποτα χαπάκια, τίποτα βιταμίνες και τέτοια.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι?
1: Σου λέει, είναι ασκήσεις Κέγκελ.
0: Α, κάνουν και ασκήσεις.
1: Ναι, είναι συγκεκριμένες ασκήσεις που έχουν να κάνουν με την άρση λεκάνης, με κάτι ασκήσεις που κάναμε και στη σουηδική γυμναστική, ας πούμε. Αυτές, λέει, οι ασκήσεις Κέγκελ βοηθάνε πάρα πολύ στις επιδόσεις και συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο της ουροδόχου κύστης.
0: Αυτό είναι για τους άντρες τώρα.
1: Ναι, κοίτα, ασκήσεις Κέγκελ υπάρχουν και για τις γυναίκες. Αλλά αυτό ειδικά, οι συγκεκριμένες ασκήσεις βοηθάνε τους άντρες να έχουν διάρκεια.
0: Μάλιστα. Οκ. Μια χαρά μου.
1: Άμα είναι, ξέρεις, ξαπλώνεις οριζόντια, τα γονατάκια λυγισμένα και αρχίζεις τις άρσεις λεκάνης. Έτσι, ξεκίνεσαι. Ψάξ' το και λίγο.
0: Ποιος εγώ?
1: Ναι.
0: Να πω, δεν ξέρω, δεν είναι. Προσωπικά δεδομένα, όπως το λέγεται υδραυλικό, συζήτηση κομμένη. Προσωπικά θέματα,
1: προσωπικά
0: ζητήματα,
1: συζήτηση κομμένη.
0: Έμα, είναι δυνατόν τώρα? Εσύ δεν λες τίποτα δηλαδή? Γιατί να πω εγώ?
1: Τι να πω?
0: Για τις διάρκειες, για τις φορές, για το πόσο καιρό κάνεις, πόσες φορές κάνεις σεξ το χρόνο.
1: Τόσες
0: έρευνες έχουμε εδώ που έχουν περάσει, δεν έχεις πει τίποτα.
1: Οι ασκήσεις Κέγκελ είναι πάρα πολύ βοηθητικές σε μια γυναίκα η οποία έχει γεννήσει. Ορίστε.
0: Στο σεξ εννοείς?
1: Γενικά.
0: Α, εγώ δεν μιλάω γενικά, εγώ μιλάω για το σεξ. Μην προσπαθείς να ξεφύγεις. Μην πετάς την μπάλα. Είπαμε στην εξέδρα, μίλα για το σεξ, σήμερα μιλάμε για το σεξ.
1: Αφού η εξέδρα με ζητάει να μην πετάξω εγώ μπάλα, τι είναι αυτά που
0: λες? Έτσι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Σας αφήνουμε κάπου εδώ.
1: Κάπου εδώ.
0: Δίνουμε ραντεβού για αύριο και σας αφήνουμε και λίγο παρακάτω. Δόθε, λίγο κήθε.
1: Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Ελπίζουμε να περάσετε καλά όσο περάσαμε κι εμείς παρά σας με όλα τα μηνύματα. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, πίστη στο ραντεβού μας για ένα διωράκι. Μέχρι τότε όμως, πολλά πολλά φιλιά από μας και να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν βρεθείτε.
0: Καλή συνέχεια, αύριο πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση. Επιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή.

0: πλοία άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθεις, είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
7: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
6: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
8: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
11: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
10: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
10: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
11: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
10: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
10: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
11: Και 2810 34 10 19.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
1: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα. Ένα όμορφο πρωινό Τρίτης, εδώ κάπου στα τέλη του Σεπτέμβρη. Είμαστε 29 σήμερα, 9 και 10 πρώτα λεπτά. Ελένη Ταμπακάκη στο μικρόφωνο. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 11 εδώ στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο Υδρόγειος 106,9. Επιστρέφουμε έτσι να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο και στην Κρήτη μας φυσικά.

Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Σήμερα, Τρίτη, σφραγίζεται η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες που στη Θεσσαλονίκη χωρίς άδεια. Έλεγαν συγγενείς ασθενών, κλείστε το, μήπως και γλιτώσει, λέει, κανένας άνθρωπος. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Σε 8 περιοχές τώρα επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης έως 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Θα δούμε ποιες περιφέρειες αφορά σε λίγο. Σήμερα, να σας πω ότι συμπληρώνονται 31 ολόκληρα χρόνια από την απόσυρση του Νίκου Γκάλη. Σαν σήμερα, λοιπόν, ο Νίκος Γκάλης κρέμασε τη φανέλα του στα 38 του χρόνια. Θα δούμε και ποιες είναι οι χαρούμενες πόλεις στον κόσμο για να κάνει κανείς διακοπές. Έχουμε δει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, ποιες είναι οι χαρούμενες πόλεις για να μένεις. Λοιπόν, για διακοπές, και θα δούμε και σε ποια θέση βρίσκεται η ελληνική πρωτεύουσα. Επιστρέφουμε να δούμε και Κρήτη, φυσικά. Yeah!

Εδώ στο Ηράκλειο σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος άνδρας που είναι στα χέρια των αρχών τις προηγούμενες μέρες, ο άνθρωπος που παρακολουθούσε νεαρά κορίτσια και από την έρευνα που έγινε μετά στο σπίτι του βρέθηκε πορνογραφικό υλικό ανηλίκων. Είχαμε και συλλήψει δύο νεαρών διακινητών για τη μεταφορά μεταναστών και πάλι στη ΓΑΦ.

Λοιπόν, για σήμερα Τρίτη έχει οριστεί η απολογία του 40χρονου Ηρακλειώτη, ο οποίος κατηγορείται ότι παρακολουθούσε και παρενοχλούσε γυναίκες. Να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες από την ελληνική αστυνομία, σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ από τον τοπικό τύπο, αναμένεται να υποβληθεί αίτημα προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του συγκεκριμένου 40χρονου, καθώς η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνησή της, ενώ αναμένονται και εξελίξεις τις επόμενες μέρες.

Λοιπόν, ο 40χρονος παρακολουθούσε εδώ στο Ηράκλειο, δίπλα μας, κοντά μας, γύρω μας, κάπου στις γειτονιές μας, ανυποψίαστες γυναίκες. Σε μία περίπτωση επιχείρησε να μπει και στο σπίτι μιας κοπέλας από την μπαλκονόπορτα. Μας έλεγα πριν ότι βρέθηκαν βίντεο στην κατοχή του, εκατοντάδες βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ηλικίας που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν ξεπερνά τα 10 έτη. Πρόκειται τώρα για περισσότερα από 400 ψηφιακά αρχεία βίντεο που εντοπίστηκαν στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή αλλά και σε αισθηκάκι USB.

Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη του Ηρακλείου στους 22 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι λένε για νέα κακοκαιρία που βρίσκεται πρωτομπυλών. Έρχεται, λέει, με καταιγίδες και βροχές. Θα επηρεάσει αρκετές περιοχές και θα φέρει και θυελώδεις ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ. Για σήμερα πάντως 29 του Σεπτέμβρη ο καιρός θα είναι φθινοπορεινός χωρίς να αναμένονται έτσι ακραία φαινόμενα.

Λοιπόν, εδώ στην Κρήτη τώρα καλός θα είναι ο καιρός, αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει κάπου τους 32-34 με 34 βαθμούς Κελσίου ανάλογα την περιοχή τώρα και ανάλογα αν είμαστε στα νότια. Βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, χωρίς βροχές λοιπόν, με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Ακούμε ένα τραγούδι, περνάμε στη διαφημίση, επιστρέφουμε στην Ισπανία με την Μαρή Κάρμεν που της έγινε έξω στα 70 της χρόνια και αυτό ήταν αρκετό για να ξεσηκώσει χιλιάδες Ισπανούς. Θα δούμε την εξέλιξη εδώ. Θα πάμε και μέχρι την Τουρκία όπου ένας αστυνομικός, απόστρατος αστυνομικός, αυτοκτόνησε σε διαδήλωση για τις χαμηλές συντάξεις στην Τουρκία.

0: Είναι 9:30. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
0: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
0: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 9.30. info@16.gr. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, και στα www.16.gr. Από το site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. Επιστρέφουμε λοιπόν με την ηλικιωμένη Μαρή Κάρμεν, που φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία, τα είπε ο δικηγόρος της, και θα επιστρέψει στο σπίτι που ζούσε για 70 ολόκληρα χρόνια. Ήταν η έξωση της ηλικιωμένης γυναίκας που ξεσήκωσε χιλιάδες Ισπανούς.

Η ηλικιωμένη Μαρή Κάρμεν λοιπόν στην Ισπανία θα μπορέσει να επιστρέψει στο διαμέρισμά της με νέα σύμβαση μίσθωσης. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμα έτσι γνωστές. Τώρα η 87χρονη γυναίκα είχε απομακρυνθεί από το διαμέρισμά της στο Ρετήρο που ζούσε επί σχεδόν 7 δεκαετίες και μετά την έξωση χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η υπόθεσή της προκάλεσε έντονη κοινωνική αντίδραση. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν και ζήτησαν όχι μόνο την επιστροφή της στο σπίτι της, αλλά και μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Από το βράδυ του Σαββάτου, διαδηλωτές είχαν στήσει καταβλισμό συμπαράσταση στην Puerta de Sol, στο κέντρο της Μαδρίτης. Εκεί τώρα συγκινητοποίηση συμμετείχε και η Ένωση Ενοικιαστών, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ξεπερνά την προσωπική περιπέτεια της Μαρή Κάρμεν και συνδέεται με το πρόβλημα στέγας στην Ισπανία, αλλά και γενικότερα στις ευρωπαϊκές χώρες του Νότου.

στην Τουρκία τώρα και στις διαδηλώσεις που έγιναν και γίνονται για τις ανεπαρκείς συντάξεις. Την περασμένη Παρασκευή, ο 60χρονος Αλί Σεκέρογλου, απόστρατος αστυνομικός, κατέβηκε στη διαδήλωση στην Άγκυρα, καλυμμένος με την τουρκική σημαία. Φώναζε ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τη σύνταξή του και έλεγε ότι αυτοί που μας έφεραν, λέει, σε αυτό το σημείο θα έπρεπε πραγματικά να ντρέπονται. Κρατούσε ένα πλακάτ και στο δεξί χέρι ένα όπλο που το έστρεψε στον εαυτό του και έβαλε τέλος στη ζωή του μπροστά σε πολύ κόσμο. Στο πλακάτ έγραφε: «Όχι για τα χρήματα, αλλά για την τιμή μου».

0: Πάμε μέχρι τα Λιώσια τώρα, εκεί στο πρώτο νηπιαγωγείο. Συγγενής παιδιού κατέγραψε τη διευθύντρια να ουρλιάζει, να απειλεί τα παιδάκια στη μέση της αυλής. Σε βάρος της έχει διαταχθεί ήδη ένορκη διοικητική εξέταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες εδώ, μετακινείται άμεσα σε άλλο νηπιαγωγείο.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη,

0: Πάμε και στο Λουκέτο που σας έλεγα νωρίτερα. Στο Λουκέτο που θα μπει σήμερα στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, έκανε χημειοθεραπεία σε ασθενείς χωρίς καν να έχει άδεια ούτε καν μονάδα εντατικής θεραπείας, ούτε καν τον κατάλληλο αριθμό των νοσηλευτών και των γιατρών. Δικαστικός επιμελητής αναμένεται να σφραγίσει μέσα στην ημέρα την εν λόγω κλινική μετά από την αποκαλυπτική έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αλλά και την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, του Κώστα Γιουτίκα. Ο ασκός τώρα του Αιώλου για τη συγκεκριμένη κλινική άνοιξε μετά από καταγγελία και τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως προέκυψε, η κλινική είχε δημιουργήσει ογκολογικό τμήμα. Έκανε λοιπόν χημειοθεραπείες σε ασθενείς, παρότι δεν υπήρχε απολύτως καμία άδεια γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι κάποιοι κάνουν αυτά που κάνουν. Και εμείς πού πάμε και οι έλεγχοι πού είναι?
1: Κασέρευγα το λόγο του τη ρίξα. Με πιο πολύ ενέργεια και από τη ΔΕΗ. Ανεξάρτητη γυναίκα, τον εαυτό τη συντηρεί. Χορεύει σαν στρίπερ και

Ο ιδιοκτήτης τώρα της κλινικής που σας έλεγα νωρίτερα έχει στην ιδιοκτησία του και άλλες κλινικές και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, στη Λάρισα και στην ελληνική πρωτεύουσα, στην Αθήνα. Τα προηγούμενα χρόνια ανέπτυξε μια μεγάλη δραστηριότητα σε αυτόν τον χώρο, στον χώρο της υγείας. Αγόρασε αρκετές κλινικές, ακόμα και μέσα από διαδικασίες πληστηριασμού. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιουτίκας, υπέγραψε το κλείσιμο μιας άλλης κλινικής ιδιοκτησίας του, η οποία, σύμφωνα με τον ιστότοπο της ιδιοκτήτριας εταιρείας, λειτουργούσε διάφορα ιατρία και συγκεκριμένα δύο παθολογικά, ένα ογκολογικό, ένα νοφρολογικό, με μονάδα τεχνητού νεφρού. Τώρα υπάρχουν και κριτικές και αξιολογήσεις που έχει δεχθεί η κλινική, που σφραγίζεται λοιπόν σήμερα. Μία κυρία πριν από 3 μήνες έγραψε ότι απαγορευόταν να επισκεφθεί κάθε μέρα τον συγγενή της, ο οποίος ήταν κατάκητος, και ότι μία μέρα τον βρήκε απεριποίητο και λερωμένο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810 342700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες.
1: Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση.

0: 210-223-008. Τεχνικό Πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, λίγο μετά τις 10 είμαστε. Θα δούμε τι μας έρχεται από την Κομισιόν, λέει, για τα ενεργειακά αποθέματα του χειμώνα. Εκεί επικρατεί ένας συναγερμός. Υπάρχουν και προτάσεις, διαβάζω, για μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης. Θα δούμε 8 περιοχές όπου επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης έως 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Θα δούμε και τις χαρούμενες πόλεις στον πλανήτη για να κάνει κανείς διακοπές.

0: καλοκαίρι.
1: Και η ελληνική πρωτεύουσα, η Αθήνα, βρίσκεται λοιπόν ανάμεσα στις πιο χαρούμενες πόλεις του πλανήτη για διακοπές, σύμφωνα με τη λίστα γνωστού διεθνούς μέσου Time Out, που παρουσίασε τις πόλεις οι οποίες προσφέρουν, λέει έτσι, τις καλύτερες συνθήκες για μια ευχάριστη ταξιδιωτική εμπειρία. Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται η Λισαβόνα της Πορτογαλίας, η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία χάρη στο συνδυασμό ηλιοφάνειας, πράσινων χώρων, προσβασιμότητας αλλά και γαστρονομικών επιλογών.

Από την Ελλάδα λοιπόν η Αθήνα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση παγκοσμίως με το Time Out να επισημαίνει ότι είναι η πιο εύκολη πόλη για περπάτημα από όλες όσες εξετάστηκαν στη συγκεκριμένη λίστα. Καταγράφει πολύ υψηλή επίδοση στην κατηγορία των εστιατορίων με υγιεινές επιλογές. Σημαντικό ρόλο παίζουν το κλίμα και η πρόσβαση έτσι σε φυσικά τοπία αλλά και παραλίες. Στις υπόλοιπες τώρα θέσεις της πρώτης πεντάδας βρίσκονται το Ελσίκι της Φιλανδίας στη δεύτερη θέση, το Ορλάντο των ΗΠΑ της Αμερικής στην τρίτη και το Εδιμβούργο της Σκωτίας στην πέμπτη θέση.

Πάμε στο πρόγραμμα τώρα. Μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Η πλατφόρμα εδώ αναμένεται να ανοίξει για την Καστοριά, το Κιλκίς, τις Σέρες, τη Φλόρινα, την Πέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη αλλά και τα Γρεβενά. Στην Ήπειρο το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 7 από τους 8 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Για τις περιοχές αυτές προηγείται η έκδοση κοινή υπουργικής απόφασης και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η υποβολή των αιτήσεων. Τον Οκτώβριο τώρα αναμένονται οι αιτήσεις για αυτές τις 8 περιοχές.

Στην Κομισιόν τώρα και σε μια νέα προειδοποίηση προς τα κράτη-μέλη της, προχώρησε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργειακή επάρκεια του χειμώνα, του χειμώνα που μας έρχεται. Προτείνει μέτρα ακόμα και για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, την ώρα που τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν χαμηλότερα από τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα και οι διεθνείς τιμές δέχονται νέες πιέσεις.

μέτρα τώρα που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η μείωση της κατανάλωσης στις ώρες αιχμής, η αξιοποίηση, λέει, έξυπνων μετρητών και δυναμικών τιμολογίων, ο περιορισμός της θέρμανσης στα δημόσια κτίρια και η μείωση του περιττού φωτισμού, παραπέμπουν σε πρακτικές που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022. Δεν πρόκειται, τουλάχιστον με βάση την παρούσα κατεύθυνση της Κομισιόν, για υποχρεωτικά μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης, αλλά για εργαλεία, λέει, που μπορούν να μειώσουν τη ζήτηση στις κρίσιμες ώρες και κατ' επέκταση την ανάγκη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου.

Λοιπόν, με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμα μια υπάλληλος, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία. Οι καταθέσεις αναμένεται να ρίξουν έτσι περισσότερο φως στα όσα έγιναν στο ιατρείο κατά τις κρίσιμες εκείνες ώρες. Οι αρμόδιες αρχές παράλληλα συνεχίζουν να αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας. Να πούμε εδώ ότι την ίδια ώρα οι συνήγοροι του γιατρού γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν, λέει, την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον ίδιο. Οι δύο δικηγόροι παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της συζύγου, της γιατρού.

0: Είναι 10:30.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικού και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσει.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Με την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζουμε. Οι δύο συνήγοροι λοιπόν της οικογένειας, της γιατρού και του γιατρού, αποχωρούν από την υπεράσπιση της 56χρονης. Εξακολουθούν να εκπροσωπούν τον επίσης προσωρινά κρατούμενο γιατρό, σύζυγο της κατηγορουμένης δηλαδή. Όπως εξηγούν σε ανακοίνωσή τους, η απόφαση λέει ελήφθη για αμιγώς νομικούς λόγους. Σύμφωνα με τους ίδιους, έχει προκύψει λέει διαφοροποίηση ως προς τα πραγματικά δεδομένα πάνω στα οποία στηρίζεται η υπερασπιστική γραμμή των δύο κατηγορουμένων. Ο διαχωρισμός λέει δικονομικά αναγκαίος, λένε οι δύο νομικοί.

Μάρτυρας πάντως σε αυτήν την υπόθεση από το προσωπικό του ιατρείου στο Κολωνάκι φέρεται να υποστήριξε ότι όταν ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός είπε στις εργαζόμενες: «Είμαστε», λέει, «όλοι συνυπεύθυνοι». Η ίδια, αναφέρουν οι πληροφορίες, ανέφερε ακόμα ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με την κατηγορούμενη γιατρό μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Τώρα, η δικηγόρος των εργαζομένων του ιατρείου ανέφερε ότι οι εργαζόμενες καταθέτουν όσα αντιλήφθηκαν ανάλογα με τον χώρο στον οποίο βρίσκονταν εκείνη την ώρα και τον χρόνο που βρέθηκαν εκεί, προκειμένου να συνεισφέρουν, λέει, στην ανακριτική έρευνα.

Πάμε και στο μηχάνημα βιοανάδρασης, όπως ονομάζεται, επεμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καριστιανού και τις προϋποθέσεις για τη χρήση του σε ιατρείο. Σχολίασε η πρόεδρος των γιατρών, η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή νωρίτερα το πρωί. Η τέος πρόεδρος, για να είμαι σωστή, υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη λύση και βία απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, χαρακτηρίζοντας τη χρήση της χωρίς αυτές απαγορευμένη. Σχολιάζοντας τώρα αν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό των ασθενών μετά και από όλο το σάλο που έχει σπάσει με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που κόστησε τη ζωή στο Γιώργο Μαζονάκη, είπε ότι όχι, λέει, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό, γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος στο σώμα, μπαίνουν ηλεκτρόδια και καταγράφει τιμές. Για το γεγονός ότι δεν είναι τώρα δηλωμένο, η Ματίνα Παγώνη είπε ότι οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια την Μαρία Καριστιανού.

Πάμε μέχρι τη Μπανκόγκ. Εκεί οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Τα ψάρια εμφανέστατα, πλημμύρες, έντονες πλημμύρες. Με τα κοπάδια των ψαριών να κολυμπούν στους πλημμυρισμένους δρόμους της πόλης, περνώντας ανάμεσα στα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα και πάνω από βυθισμένα πεζοδρόμια. Τέσσερις άνθρωποι εκεί έχασαν τη ζωή τους λόγω των πλημμυρών που προκλήθηκαν από τις καταρακτώδεις βροχές που πέφτουν στην Ταϊλάνδη από τα μέσα του Σεπτέμβρη, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών στη χώρα στους 23, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας.

Λοιπόν, πέντε άνδρες ηλικίας 23 με 25 ετών συνελήφθησαν την Κυριακή που μας πέρασε κοντά σε βάση της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας της RAF στο Fairford στην Νοτιοδυτική Αγγλία, που χρησιμοποιήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ της Αμερικής στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Αυτοί οι πέντε άνδρες που τους βάραιναν υποψίες για παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών και προετοιμασίας τρομοκρατικής ενέργειας αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό κλήθηκε να σχολιάσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος εξέφρασε την έκπληξή του για την απελευθέρωση των πέντε ανδρών. Η Βρετανική πάντως αστυνομία αναφέρει ότι εξετάζει, λέει, πολλαπλά σενάρια αλλά και τα κίνητρα σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Λοιπόν, λίγο πριν από τις 11 και στα αθλητικά περνάμε τώρα η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις στη Λιθουανία για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, αλλά και αγώνας του Άρη με την Λεμάν για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup ξεχωρίζουν από τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και αναλυτικά το πρόγραμμα των παιχνιδιών μπορείτε να το δείτε στο www.1069.gr. Κάπου εδώ εμείς τελειώσαμε για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
7: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
6: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα 2K.
7: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
6: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα

0: χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη Smart Home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810 344 988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακλείου.
6: Υδρόγειος 106,9.

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες με πολύ πολύ μουσική. Ειδήσεις εννοείται. Έτσι θα πούμε πολλά και σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον καιρό να αλλάζει πια αίσθητα. Θα φύγει και ο Σεπτέμβρη σε λίγες μέρες και ο καιρός ήδη αρχίζει και δείχνει κάπως. Έχει κάτι κρύα τώρα αυτές τις μέρες, βροχές. Περάσαμε το καλοκαίρι, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, πέρασε. Λίγο πίσω μας φαίνεται, σε κάποιους άλλους ίσως ήταν πολύ πιο κοντά, έτσι, για αυτούς που φύγανε τελευταία. Δεν ξέρω αν τους βοήθησε για το καιρός 100%. Πάντως, όπως και να έχει, όλοι επιστρέφουμε, μπήκαμε σε μία σειρά. Ξεκινήσανε εννοείται για τα σχολεία εδώ και 10-14 μέρες πόσες είναι, 14-15 θα έλεγα. Έτσι λοιπόν, πάμε εμείς να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, πολύ μουσική και επιστρέφουμε.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε Καραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook.

Ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Επιστροφή κατευθείαν με είδηση που έχω για εσάς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, τα λέμε σε λίγο.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495.
5: Και 2810 341019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μας μέρος. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα, και σας πάω στην έρευνα που λέει γιατί τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420 και 13. Αποφεύγουν, λέει, σαν το διάολο το λιβάνι τα ξενοδοχεία, και θα δούμε τους λόγους τώρα, έτσι. Το 420, από ό,τι φαίνεται, λέει, είναι το αγαπημένο των καπνιστών των περίεργων. Το 13, μια ανεξήγητη αλλά επίμονη φοβία. Πιθανότατα να έχουμε παρατηρήσει ότι στα περισσότερα ξενοδοχεία δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Το 13, τσιπές, ότι το καταλαβαίνουμε γιατί. Το 420 πρόκειται, λέει, και εντοπίζεται από τα χρόνια του Ιησού μέχρι το όχι και τόσο μακρινό 1970. Μπορεί να ακούγεται εκπληκτικό, αλλά ναι, το δωμάτιο 420 αποτελούσε πάντα ένα διακριτικό κωδικό για τους λάτες, λέει, της μαριχουάνας. Οπότε το εξαφανίσανε. Λοιπόν, οπότε το 13, καταλαβαίνετε, είναι μια ανεξήγητη φοβία. Προκαλεί πολλές δυσιδαιμονίες, όπως θεωρείται από πολλούς. Φέρνει ατυχία. Πολλοί πελάτες υποφέρουν από φοβία για το συγκεκριμένο αριθμό, η οποία ονομάζεται σε 3 και 10 φοβία. Μάλιστα, ωραία. Οπότε δεν πατάει κανείς. Οπότε σου λέει και αυτός, γιατί να το έχω 13, θα το βάλω 14. Τι να σας πω.

μέρες περνάνε, περάσαν και σιγά σιγά θα δούμε και τον Οκτώβρη, παιδιά, έτσι. Όπου να είναι μπαίνει, μπουκάρει. Πέρασε ο Σεπτέμβρης, ούτε καταλάβαμε πότε ήρθε, πότε έφυγε. Έφερε κάτι αυξησούλης, κάτι ωραία πραγματάκια, τα έφερε έτσι, το βενζίνη, πετρέλαιο, έτσι το Θεό. Ήρθαν όλα αυτά. Και για να δούμε τι θα μας περιμένει και μέσα στον Οκτώβρη. Έτσι, νομίζω και γύρω στις 10-15 έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Για να δούμε πού θα έχει σκαρφαλώσει φέτος.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πάρα πολύ γρήγορα. Ο Θανάσης Καραβέλλας στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: 9 του μήνα.
1: Έφυγε και αυτός, κρίμα.
0: Εσύ πώς έφυγε έτσι, με συγχωρείς τώρα, θα φωνάξω.
1: Μην φωνάξεις, ας τον αναφύγει, να πάει στο καλό και να μην ξαναγυρίσει.
0: Ο Σεπτέμβρης, δύσκολος,
1: Πολύ δύσκολος, ρε παιδί μου, μας έβγαλε την Παναγία.
0: Εσένα τι ακριβώς είναι αυτό που δυσκολεύει? Καλά, εσένα ξέρω τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει. Ξεκινάνε τα σχολεία, είναι τα καινούργια παιδιά, είσαι εκπαιδευτικός.
1: Είμαι από τις καλές όμως, αυτές που αγαπάει τα παιδιά σας, που είναι εκεί, τα προσέχει, δεν τους φωνάζει, δεν τους μιλάει άσχημα, είναι χαριτωμένοι.
0: Δεν αφήνεις να τα πει κανένα άλλο αυτά? Εσύ θα τα λες από μόνη σου?
1: Γιατί ο Υπουργός της Παιδείας είπε να κάνουμε αξιολόγηση του εαυτού μας. Βεβαίως. Δηλαδή, εγώ να μην με αξιολογήσω? Και ξέρεις ότι πάντα δυσκολευόμουν όταν μου λέγανε σε καμιά συνέντευξη: για πες μας λίγο για πράγματα για τον εαυτό σου. Τι να σου πω, παιδάκι μου, για τον εαυτό μου? Μια χαρά είμαι.
0: Ρωτήστε τους γιατρούς μου, πες, θα σας τα πούν όλα.
1: Είναι ερώτηση αυτή για συνέντευξη?
0: Βεβαίως όχι.
1: Πες μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Είμαι χορεύτρια τα βράδια και πηγαίνω στα μπουζούκια, αλλά το πρωί είμαι γιατρός. Με πιστεύει κανένα?
0: Όχι.
1: Τι πράγματα, πες μου εσύ για τον εαυτό σου.
0: Καλά, μέρη μου. Μη σ' αρχίσω έτσι από το ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί δεν θα τελειώσει. Πώς θα δεν θα τελειώσει καλά η πέρα. Να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Βάλε.

0: Χρόνια πολλά στο έθνος σήμερα, χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες πολίτες.
1: Γιατί?
0: Γιατί γιορτάζει ο Κυριάκος.
1: Α!
0: Ναι, παιδί, δεν το έκανα καλά.
1: Καλά το έκανες, αλλά μπερδεύτηκα. Λέω, μήπως μπερδεύτηκε, λέω, 28 Οκτωβρίου, ότι είναι.
0: Όχι, λέω, είναι ο πρωθυπουργός μας. Δηλαδή, να μην πούμε ένα χρόνια πολλά στον κύριο Κυριάκο.
1: Εντάξει, στον κύριο Κυριάκο.
0: Κυριάκο. Δηλαδή, να μην του πούμε να μας πει αγενέστατους. Δηλαδή, σε άλλα ραδιόφωνα ξέρει και πάει. Σε εμάς δεν ξέρει να έρθει.
1: Ναι. Έλα και σε εμάς.
0: Γιατί δεν έρθει. Γιατί... Φοβάται.
1: Φοβάται τι θα το ρωτήσω.
0: Ενώ μόνο εμείς του είπαμε χρόνια πολλά.
1: Μόνο.
0: Μόνο.
1: Προλάβαμε εμείς.
0: Προλάβαμε.
1: Μπράβο ρε Μέρη, μπράβο.
0: Ευχαριστώ.

0: Μου τα άκοψε όμω όλα με τον Κυριάκο. Δεν ξέρω, έχει κάτι προσωπικό με τον Κυριάκο?
1: Όχι εγώ.
0: Γιατί δεν σε είδα ευχαριστημένο? Δεν είπε χρόνια πολλά στον Κυριάκο.
1: Δεν είπα εγώ χρόνια πολλά.
0: Δεν είπε.
1: Πώ και δεν είπα.
0: Ανά, και τώρα δεν λε.
1: Χρόνια πολλά, Κυριάκο.
0: Βεβαίω. Χρόνια πολλά, Κυριάκο. Και άμα μα δει, δεν θέλουμε πολλά πράγματα.
1: Μια συνέντευξη εδώ.
0: Συνέντευξη εδώ, μια θέση στο δημόσιο. Μια συνέντευξη.
1: Είπαμε τώρα τσίμα.
0: Ένα εφάμαξ πιο γρήγορα.
1: Τώρα εσύ ζητάς πολλά.
0: Ελληνικά στοιχεία ζητάω.
1: Α, ελληνικά. Στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Στην ελληνική, πού είμαστε, Σουηδία.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, παίρνω το σοβαρό μου τώρα. Πέρα από τον Κυριάκο, ναι, έχουμε Παγκόσμια Ναυτική ημέρα.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στους ναύτες μας.
1: Ναι, στους ναυτικούς μας.
0: Αχ, ναι, ναυτικούς μας.
1: Στους ναύτες μας. Και στους ναύτες, γιατί στη θάλασσα δεν σκυλοπνίγονται κι αυτοί.
0: Αυτό, οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν χρόνια πολλά. Πες χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και θα τους αφιερώσουμε και τραγούδι.
0: Περίμενε, έχω και γεγονότα 29 Σεπτεμβρίου. Τι θες μετά?
1: Θες να τα πεις μετά. Τους αφιερώνουμε ένα τραγούδι.
0: Δικό τους.
1: Για πάρτι τους.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Τυρί Γκούντα ή Έντα Μαντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μη μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
7: Και βγήκατε ραντεβού?
6: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
8: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

0: θα πω τα γεγονότα τώρα.
1: Θα τα πεις.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω 61 π.Χ. Ο Πομπίος εορτάζει το τρίτο του θρίαμβο για τις νίκες του εναντίον των πειρατών και το τέλος των μυθιδρατικών πολέμων. 1687. Οι Οθωμανοί παραδίδουν την βομβαρδισμένη Ακρόπολη των Αθηνών στον Βραζέσκο Μοροζίνη. 1887. Ιδρύεται η ομάδα ποδοσφαίρου του Αμβούργου. 1922 υπογράφεται ανακοχή με τους Τούρκους στα Μουδανιά, με την οποία τερματίζει τη Μικρασιατική εκστρατεία. 1944 στον αγώνα εναντίον της Ολλανδίας και οι 11 ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Βελγίου προέρχονται από την ομάδα του Άντερχλεκτ, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα πάω λίγο στο σήμερα, μπορεί και στο αύριο. 2006, από συντριβή βραζιλιάνικου αεροσκάφους Boeing 737 της Gol Transportes Αέρεος στο Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας βρίσκουν τον θάνατο συνολικά 155 επιβάτες. Και επειδή πεθάναμε, μη με κλείσεις, έχω γεννήσεις. Λοιπόν,
1: γέννησες τώρα. Θα γεννήσεις.
0: Θα γεννήσω. 1943, Λεχ Βαλέσα, Πολωνός πολιτικός. 1988, Kevin Durant, Αμερικάνος καλαθοσφαιριστής. Δηλαδή, μπασκετμπολίστες, συλλογιστή. Και θανατάκια. Λοιπόν, θα πάρω έναν το 1929 Βασίλειος Γάμα Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Και 2012 Ήβη Καμάργο, Βραζιλιάνα τραγουδίστρια και τοπιός.

0: μέσα.
1: Έμαθες για ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness που έχει γίνει?
2: Παγκόσμιο?
1: Βεβαίως.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, είναι ένα παγωτατζίδικο που διαθέτει 260. Γιατί εγώ έχω πάθει Αλτσχάιμερ.
2: Έχεις πάθει, ναι.
1: 266 διαφορετικές γεύσεις milkshake.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό το παγωτατζίδικο βρίσκεται στην Αριζόνα, τον είπα, και έχει 266 διαφορετικές γεύσεις. Το αντιλαμβάνεις αυτό?
2: Έχει δηλαδή είδηση έτσι να μου πεις κανένα δύο?
1: Ναι, βεβαίως έχει.
2: Για πες.
1: Γεύση ψαριού, γεύση γλυκοπατάτας, γεύση μπέικον και γεύση κοτομπουκιάς. Αλλά.
2: Ναι.
1: Έχω ένσταση.
2: Κοτομπουκιάς. Παναγία μου.
1: Έχω ένσταση.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ θυμάμαι ότι πριν κανένα 2-3-4 χρόνια.
2: Ναι.
1: Είχε βγάλει και η Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Γεύση τζατζίκι.
2: Τζατζίκι.
1: Γεια. Αληθή τζατζίκι.
2: Ναι. Λοιπόν, μπορώ να προσθέσω στην είδηση και μια δικιά μου εμπειρία πάνω σε αυτό. Και είναι αληθινή, δεν είναι. Δεν θα σου πω ψέματα. Έχω πάει λοιπόν ένα ταξίδι και έχουμε πάει να φάμε σε ένα καλό εστιατόριο γαλλικό. Φραντς.
1: Στο Ελλάδα.
2: Όχι.
1: Α, στο Γαλλία.
2: Όχι, στην Αγγλία.
1: Α.
2: Στο Λονδίνο. Όπου στο τέλος μας φέρνουν παγωτό μαύρης τρούφας.
1: Α, ωραίο θα είναι αυτό.
2: Η αηδία που έχω στο στόμα μου κρατάει ακόμα.
1: Γιατί
2: δεν ξέρω, αυτές οι δύο γεύσεις τις είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικά. Μιλάμε ότι δεν έχω βάλει στο στόμα μου. Σου ξαναλέω, το λέω και το εννοώ. Έχω ακόμα την αηδία στο στόμα μου όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Έχουν περάσει 6, 7, 8 χρόνια. Όταν σκέφτομαι παγωτό τρούφα, λες και εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, μου το βάζει στο στόμα. Τόσο πολύ με χάλασε αυτό το πράγμα.
1: Να σε ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Τρούφα έχεις ξαναφάει?
2: Ναι, μ' αρέσει πολύ.
1: Α, γιατί σε θυμάμαι που έτρωγες μια πίτσα με τρούφα κάπου.
2: Όχι, μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει.
1: Και ήθελα να δω αν θα πεις ψέματα.
2: Ευτυχώς δεν μου χάλασε τη διάθεση για να τρώω αυτό το είδος μανιταριού, ας πούμε, σε κάποια φαγητά που δεν είναι γλυκό όμως.
1: Εγώ ξέρεις τι έχω πάθει. Δεν μπορώ να πιω τεκίλα.
2: Καθόλου.
1: Deep για deep.
2: Ούτε θέλω να τη μυρίζω.
1: Ναι.
2: Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, μια και είπαμε για τεκίλα, θέλω να σου πω το νέο μας της πόλης, το οποίο το ξεκίνησα εγώ βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και άλλοι σαν εγώ.
1: Σαν εσύ. Τι τραβάω.
0: Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια με το Aperol Spritz. Mm-hmm. Όλοι πήραν Aperol Spritz που καθόσαν στην πλατεία. Aperol Spritz. Το έβγαλε και ο. Να μην κάνω. Το έβγαλαν και διάφορα σούπερ μάρκετ σε μικρά μπουκαλάκια. Aperol Spritz. Έλα όμως που αυτό τώρα πια, άμα το πίνεις και συνέχεια, είναι λίγο ξενέρωτο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν τρελαίνομαι να σου πω έτσι.
0: Γι' αυτό εγώ το αντικατέστησα με καμπάρι και πίνω καμπάρι Spritz.
1: Μάστα.
0: 1,5 κιμιλιάρδα. Και οικονομική.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακ.
10: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων. Σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: Θα πεις θα πω.
1: Πες για να πω.
0: Εγώ λοιπόν θα σου πω πάλι ρεκόρ Guinness.
1: Ναι.
0: Που οι Ελβετοί αγρότες έσπασαν αυτό το ρεκοράκι με τη μεγαλύτερη πατατοτηγανίτα.
1: Πατατοτηγανίτα.
0: Ναι. Σε ένα, σε ένα τεγάνι.
1: Δεν πας καλά σήμερα, έτσι. Σε ένα τεγάνι.
0: Σε ένα τεγάνι, 13 ακόμα.
1: Δυσλεκτικό είσαι, παιδί μου.
0: Μάλλον.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέραμε στην εποχή μας τι είναι αυτό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έχω φίλη η οποία είναι φιλόλογος.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία δεν μπορεί να πει καθόλου τη λέξη σπουργίτη. Άμα τη βάλεις να το πει, λέει
1: μπλοκάρει.
0: Αλλά αυτό είναι πραγματικά, θέλω να το πω. Και δεν θα πω ότι για την πατάτα, θα το πω μετά. Λοιπόν, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και αν έχεις αυτή τη δυσκολία, η θέληση και η αγάπη για ένα επάγγελμα δεν πρέπει να το σε βάζει κάτω. Αυτή δεν το λέει το σπουργίτη και έχει γίνει φοβερή φιλόλογος.
1: Εγώ έχω το άλλο. Πάντα το έκανα έτσι. Λογικό, κάτι πρέπει να είναι και εκεί. Κάτι έχω τσιμπήσει κι εγώ, φαίνεται. Σαν παιδική αρρώστια. Αναγραμματισμό.
0: Δηλαδή, αναγραμματισμό.
1: Θέλω να γράψω μία λέξη και μπορεί να βάλω το ένα γράμμα. Δηλαδή,
0: έχεις δυσλεξία.
1: Σου δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Γιατί εγώ έχω διάσπαση προσοχής.
1: Δεν χρειάζεται. Καλό, καλό. Αυτό μ' άρεσε, μ' άρεσε. Καλό, καλό, πολύ, πολύ καλό. Διάσπαση προσοχής. Αποκλείεται εσύ, ποτέ. Και για κανένα λόγο.

0: σε πω για την πατάτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: Σε προσέχω εγώ.
0: Λοιπόν, σε ένα τηγάνι λοιπόν 13,2 τετραγωνικών μέτρων.
1: Πόσοι μπήκαν?
0: Ελβετοί αγρότες μαγείρεψαν ένα γιγάντιο ρόστι. Το εθνικό ιέδεσμα είναι το ρόστι της Ελβετίας, με βάση την πατάτα, και κατέριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Μπράβο τους. Πω, πολύ μου αρέσει η πατάτα.
0: Άκου μου τι έχω παρατηρήσει. Ότι τελευταία η πατάτα,
1: ναι,
0: πέρα από το ότι έχει ακριβίνει, επειδή έχει βγει και αυτός ο προσέχουμε λίγο τι τρώμε και τι είμαστε.
1: Καλά.
0: Έχει κοπεί λίγο η τηγάνη την πατάτα.
1: Τι εννοείς έχει κοπεί?
0: Δεν τρώσε, δεν γουρουνιάζεις τόσο πολύ στις πατάτες που ερχόντουσαν παλιά και πυρούνιαζες.
1: Κοίταξε τώρα, ναι, πια έχουμε πιστεί, μας έχουν πείσει ότι η πατάτα είναι παχαίνει, είναι παχυντικό.
0: Δεν παχαίνει η πατάτα.
1: Σκέτη.
0: Παχαίνει ο τρόπος που τη μαγειρεύεις την
1: και
0: πατάτα.
1: Και ο συνδυασμός.
0: Αυτό δεν είναι άλλη κουβέντα. Mm-hmm. Αλλά εγώ ξέρω πώς κάνω τηγανιτές πατάτες.
1: Πώς τις κάνεις?
0: Στο φούρνο.
1: Πω.
0: Είναι ωραίες. Πολύ ωραίες.
1: Και να τις σβήνεις και με μπύρα, ε.
0: Όχι, παιδάκι μου, ας την μπύρα απ' έξω. Εδώ γυρνά πράγματα.
1: Καλά, γιατί η μπυρίτσα, μπυρίτσα τι είναι?
0: Μία σταγόνα, ούτε σταγόνα λάβει.
1: Ναι.
0: Λίγο έτσι να πάρουν ένα πασάλιμα.
1: Ναι.
0: Φουρνάκι.
1: Ναι.
0: Και είναι λουκούμι. Και έτσι κάνω και έτσι γλυκοπατάτες.
1: Και συγγνώμη, γίνονται. Είναι η πατάτα
0: είναι
1: γίνεται
0: σαν
1: άλλη
0: τηγανητή. Άμα έρθει σπίτι και σου βάλω τηγανητή πατάτα φούρνου.
1: Ναι.
0: Δεν θα την καταλάβει. Εκτός και να σου φτιάξει πεθερά μου.
1: Ναι. Δηλαδή θα γίνει τραγανή, ε.
0: Γίνεται τέλεια.
1: Βάζεις και στο φύλλο, βάζεις και δεν κολλάει στο ταψί, όχι, βάζεις.
0: Γι' αυτό θέλει αυτό το λίγο λαδάκι.
1: Το λίγο λαδάκι
0: για να
1: και θέλει και
0: καθόλου
1: τη λαδόκολλα.
0: Ναι, η πεθερά μου,
1: ναι,
0: το πες γίνει.
1: Ναι, το, αλλά δεν είναι.
0: Πεθερούλα. Ναι. Ξέρω εγώ τι είναι, μωρέ, τώρα δεν ασχολείσαι με τις πεθερές τώρα. Δεν μπαίνεις στα κοιτάπια τους.
1: Λέγε εσύ τώρα, τέτοια. Να σε περιλάβει μετά.
0: Αχ, θα σου πω τώρα για την πεθερά μου.
1: Όχι, θες να μου πεις. Κάνε τώρα γιατί.
0: Δεν βάζει καθόλου λάδι, γιατί προσέχει την τέτοια. Και τα κάνει τις πατάτες, λες και είναι μια πατάτα ενωμένη. Και αυτή πρέπει να πει στο ρεκόρ Γκίνες.
1: Και αυτή πρέπει να μπει, ε.
0: Αυτή
1: η πατάτα ή η πεθερά σου.
0: Η πατάτα της πεθεράς σου,
1: εντάξει.

0: Μια και είπαμε για την πεθερά μου και είναι έτσι θέμα.
1: Εσύ πας φυρί-φυρί δηλαδή, έτσι να
0: δεν
1: σε περιμένει σε καμία
0: πεθερά μου.
1: Ακούει.
0: Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Δεν ακούει ραδιόφωνο. Α, γι' αυτό τα χώνεις έτσι
0: πάω
1: εύκολα.
0: Εγώ, πεθερούλα, την Ουλάκι. Έχω στο κεφάλι μου, κορνίζα. Αλλά επειδή είναι ένα θέμα έτσι που αγαπάνε όλες οι Ελληνίδες, θέλω να πω έναν μύθο που κατέριψα πρόσφατα. Ερχόταν ο Ανδρούλης μου Γλυκούλης και μου έλεγε: την καλύτερη πίτα τη φτιάχνει η μητέρα μου. Ωραία είναι, δεν μπορώ να πω. Ωραιότατη. Ανοίγει φύλλο μόνη της. Λοιπόν,
1: το ταψί.
0: Αχ, καν.
1: Καν. Μην πείστε.
0: Όχι, δεν μπελέω, δεν λέω. Αγοραστό φύλλο έχει στην κατάψυξη και του λέει τόσα χρόνια από τότε που ήταν βρέφος ότι ανοίγει φύλλο. Μα είναι δυνατόν, μεγάλωσες. Κατάλαβε ποιο είναι το ανοίγω φύλλο και το έτοιμο το φύλλο.
1: Ρε φίλε, τι γίνεται στον κόσμο. Και το χαβε.
0: Πώς δεν το χαβε και ξέρεις τι έκανα μετά εγώ. Αφού βλέπω δεν παίρνει χαμπάρι, μαγείρευα φαγητά, τα βάζα στην κατάψυξη και τα ξαναζέστανα την επόμενη εβδομάδα.
1: Και του λέγες φρέσκο, τώρα το έφυγες αγάπη μου, σου φτιάξα 5 φαγητά και ήταν τα σπρώγματα μας.
0: Μια χαρά.
1: Άρα.
0: Μπροστά η πεθερά. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν έβγαζε μιλιά όμως, λέει την απειλερωμένη τη φωλιά της.
0: Παιδί μου δεν το κατάλαβε. Η πεθερά. Καλέ, παλιά καραβάνα, ξέρει αυτή.
1: Ξέρει αυτή. Ξέρει. Αλλά δεν μιλάει, σου λέει γιατί θα με δώσει μετά εμένα. Με τις κατεψυγμένες πίτες που έφτιαξα.
0: Του φίλου θα γίνει.
1: Του φίλου.

0: 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Κάψου κόλλησα. Πάει, τον χάσαμε κι αυτόν.
1: Πάει, τελείωσα. Τελευταίο ημίωρο, το είπα μία και έξω για να μην κοπιάσω.
2: Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
1: Πώς να αισθάνομαι, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
2: Θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου. Έτσι μας λένε εμάς στο σχολείο.
1: Πολύ μ' αρέσει.
2: Μας λένε, εξέφρασε τα τέτοια σου, τα συναισθήματά σου.
1: Πολύ μ' αρέσει που θα φύγω.
2: Α, παπά, γιατί?
1: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά.
2: Πού θα πας?
1: Πάω να δοκιμάσω τις πίτες.
2: Θα σου φέρω την επόμενη φορά μια παστούρμαδόπιτα.
1: Παστούρμαδόπιτα?
2: Ναι, όχι αυτή την
1: πολύ
2: εβδομάδα.
1: Βαριά,
2: την...
1: ρε, παιδί μου,
2: καλά, φάει τη πεθερά μου.
1: Ναι.
2: Με, όχι ανοιχτό φύλλο. Το ψεύτικο.
1: Το ψεύτικο, το μουσαντένιο.
2: Ναι, ναι, αυτό το τέτοιο. Αλλά δεν το καταλαβαίνει.
1: Μία την βάζει κάτω από το χώμα, μία την ξαναβγάζει πάνω. Τι
2: κάνει? Τα καλά τη να λέγονται. Όλα και όλα.
1: Μπράβο.
2: Παστούρμαδόπιτα δεν υπάρχει.
1: Να είναι φινά.
2: Έμα.
1: Έλα ένα τραγούδι, να το αφιερώσουμε.
2: Στην παστορμαδόπιτα.

0: Να σου πω λοιπόν, ξέρεις κάτι, έχω κάποιες ειδησούλες οι οποίες είναι κάπως, πώς να το πω έτσι, δεν ταιριάζουν στο mood της σημερινής μας εκπομπής.
1: Εμείς είμαστε σε όλα τα
0: mood. Είναι λίγο χαριτωμένη, όχι πως θες ήταν κάτι άλλο δηλαδή. Τώρα ναι, έχασα και τη σελίδα που της είχατε. Ορίστε, με έπιασε σαν προετοίμαστο τώρα, δεν φταίω. Εγώ ήμουν πάρα πολύ προετοιμασμένος.
1: Ωραία, θα σε ρωτήσω εγώ κάτι. Εσύ που είσαι γνώστης των πραγμάτων και ξέρεις τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Πότε αρχίζει η καινούργια σειρά του Παπακαλιάτη?
0: Α, δεν είμαι τέτοιος, τόσο ενημερωμένος, όχι.

0: Παίρνει τον Παπακαλιάκη τηλέφωνο και δεν το σηκώνει. Λες να άκουσε την εκπομπή. Καλά πράγματα είπαμε.
1: Δεν είπαμε τίποτα κακό.
0: Επειδή είπαμε ότι θα φτιάξουμε την πεθερά, τη γυναίκα και τον άντρα και την γιαγιά και τον παππού.
1: Και την ανιψιά του Μπατζανάκη.
0: Μα ναι.
1: Ωραία. Να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Τι λες?
0: Άντε να την κλείσουμε.
1: Γεια σου, Μερούλα.
0: Γεια σου, Θάνο.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Υδρόγειος 106,9.

αστροκέντρο. Daily Boost. Τον όνειρο μου τους δρόμους κάθε νύχτα να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου, σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίχτυα.

0: είμαστε εδώ. Δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Τρίτη λοιπόν, 29 του Σεπτέμβρη.
1: Φεύγει μήνας,
0: ναι. Αυτό ήταν φιλάκι. Μια ανάσα πριν την εκπνοή.
1: Αυτή δεν ήταν εκπνοή, αυτό ήταν θάνατος.
0: Έρχονται και πάρα πολύ ωραία καινούργια τραγούδια, θέλω να σου πω. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θοδωρής Φέρης ήταν, είπες. Λοιπόν, ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που είναι ανάχωμα στην ακρίβεια. Έτσι, ένας Μασούτης που πας, ρε παιδί μου, και έχει οποροπολείο, χθιοπρόλειο και χειροπολείο με ανθρώπους που είναι εκπαιδευμένοι για να μπορέσουν να σε κατευθύνουν σωστά. Έτσι. Γιατί η σωστή είναι η επιλογή. Ένας χώρος που μπορείς να κάνεις ανακύκλωση σε μπαταρίες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, σε λαμπτήρες, σε χαρτί. Και γενικότερα ένας Μασούτης προσβάσιμος σε όλους. Αυτονόητο θα μου πεις. Αυτονόητο είναι. Όχι για όλους, δυστυχώς. Για το Μασούτη όμως είναι αυτονόητο. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, ολοκαίρινο για τραγούδι, Χάρτινες Αγάπες. Το ακούς πρώτα εδώ. Πάμε.

0: αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Από ό,τι είδα, κάνανε και φωτογράφηση με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Α, οκ.
0: Κάτι στα social με φωτογραφίσεις, οπότε
1: δεν είδα. Αυτό είναι. Για να είμαι απόλυτα σίγουρη.
2: Εγώ το ξέρω, απλά επειδή το πέφτει στα social media, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, ωραία. Πότε ξεκινάνε?
0: Νομίζω Νοέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω 6 Νοέμβρη, κάπου εκεί.
1: Ξεκινήσανε και τώρα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξεκίνησε στο καμπαρέ.
0: 25, ναι.
1: Ο Νίκος με την Χριστίνα. Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησανε και εκείνη, ναι. Μπράβο. Ωραία συνεργασία αυτή.
0: Πολύ ωραία.
1: Ψήνεται καιρό τώρα.
0: Χρόνια. Πολλά.
1: Ψήνεται χρόνια πολλά. Ήρθε κατάλληλη στιγμή.
0: Θέλω να πάω να του δω.
1: Δεν
0: πρόκαμα, γιατί χρώσταγα και πάρα πολλές επισκέψεις από.
1: Νομίζω είναι Σαββάτο Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ωραία, να πάμε μια Κυριακή.
0: Να πάμε μια Κυριακή.
1: Να πάμε μια Κυριακή. Απλά, Κυριακή
0: δευτέρα, το Δευτέρα να μην έχουμε πολλά να κάνουμε, δηλαδή να είναι κάπως ξεκούραστα.
1: Ναι, εντάξει, μπορούμε
0: να. Είναι και πιο νωρίς, βέβαια, την Κυριακή, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, είναι πιο κοντά στο σπίτι μου, ευτυχώς.
0: Α, ναι. Αναβίση έρχεται. Τα είπαμε χτες όλα αυτά τα σοβαρά πράγματα που γίνανε. Όχι γιατί λοιπόν, αναβίση.

0: Αυτό είναι ολοκαίρινο και τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Ανοιχτή ακρόαση. Σουξέ. Σουξέ.
1: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσεις.
1: Εάν πας.
0: Με άλλη. Στο... Θα σου πάω στο κεφάλι.
1: Εάν πας στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Έχεις πάει στο Παρίσι. Σίγουρα θα έχεις πάει. Πολλές φορές ή.
0: Πολλές.
1: Είναι προορισμός που τον επιλέγεις γενικότερα.
0: Όχι.
1: Σαν το Λονδίνο ή
0: αντίστοιχα. Έχω τύχει να είμαι σε ένα μετρό στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Να παλεύω να με εξυπηρετεί ένα χριστιανό να μου πει πού πηγαίνω, γιατί καταλάβαινα γαλλικά. Δεν μίλαγε άνθρωπο.
1: Καλά, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ήθελα να κάτσω, ήμουνα μία ώρα μέσα στο σταθμό. Ήθελα να κάτσω
1: και να κλαίω.
0: Πραγματικά ήθελα να κάτσω και να κλαίω. Ήμουνα τότε, είχα πάει με τον Διονύση Κολποδίνο.
1: Ναι, ωραίο.
0: Είχαμε πάει να δούμε.
1: Ρούχα.
0: Την Beyoncé και τον Jay-Z στο Stade de France.
1: Ο Δένης Κολποδίνος νομίζω κάπως έντυνε ή πήγαινε ρούχα στην Beyoncé.
0: Γνώρισα την Beyoncé, η οποία νόμιζε ότι ήμουν ο βρετός βρετάκος, γιατί είχα πάει με τον Διονύση, και μου έλεγε thank me for make me feel so beautiful.
1: Σκάσε.
0: Thank you for make me feel so beautiful.
1: Σκάσε.
0: Ήρθε η μάνα της και μου είπε το πόσο ταλαντούχος είμαι. Βλέπει μπροστά αυτή η γυναίκα, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν έχει καμία σχέση με το βρετό βετάκο εντωμεταξύ.
0: Τότε ήμουν πολύ αδύνατο. Ήμουν πολύ αδύνατο τότε.
1: Και πάλι, δεν έχει να κάνει με τα κιλά.
0: Είμαι ψηλό. Δεν τον είχαν δει μάλλον το βρετό βετάκο από κοντά. Δεν ξέρω. Και φανταστήκαν ότι είμαι
1: συνεργάτη. Βρετό
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μου έδειξε τα ρούχα που τη είχα στείλει. Πολύ ωραία ρούχα τη είχα στείλει. Και εγώ που τα βλέπω εκεί λέω yes, με ενθουσιασμό.
1: Και τι να πεις, εσύ δεν είναι.
0: Επειδή εγώ τα είχα χαμένα, γιατί ήμουν και μικρό παιδάκι έτσι τότε.
1: Και την έβλεπες και εγώ μπορεί να μου φύγει το σογόνι.
0: Ναι. Και μου δίνει ο Διονύσης, μου λέει βγάλε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι κουνημένη. Μια φωτογραφία που είχε Διονύσης με την Beyoncé είναι κουνημένη, γιατί το έχω βγάλει εγώ. Και μου λέει, συγγνώμη, μια φωτογραφία με. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει 10. Πρέπει να πατήσει το κουμπί παραπάνω. Κινητό είναι. Ναι, καταλάβει τι έχω περάσει.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε Στινόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
3: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Έχω και άλλους που γνώρισε από κοντά.
1: Ναι.
0: Έχω φάει με τη Ριάννα.
1: Με τη Ριάννα?
0: Ναι. Όταν είχε βγάλει το πρώτο τεσσάρωμα, ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Πεντράμ, ήμουνα στο Λονδίνο, μόνιμα, και σπούταζα. Φίλος μου πολύ καλός ο Πεντράμ, να ξέρεις τότε, τα αρώματα τα έβγαζε μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία ήταν μεγάλη εταιρεία στα κοσμητικά.
1: Και δούλευε και ο φίλος σου.
0: Ο φίλος μου δούλευε στο κομμάτι που έβγαζε τη Tom Ford. Γιατί ήταν μοντέλο.
1: Σιγά, τα μικρόφωνα.
0: Συγγνώμη, ναι. Ήταν μοντέλο.
1: Ναι.
0: Και τότε παίρνανε μόνο μοντέλα για πολιτές.
1: Okay.
0: Πολλά λεφτά.
1: Καλά,
0: που ήθελα να γίνω μοντέλο γι' αυτό.
1: Μα νομίζω ότι αυτό ισχύει και στην Abercrombie. Συγγνώμη.
0: Έχει σταματήσει αυτό. Έχει φάει cancel, έχει γίνει χαμός.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: είμαστε στο House of Fraser, θα είναι. Δεν υπάρχει πια γι' αυτό το λέω. Θα είναι η Ριάννα. Και θα κληρωθούν 5 για να φάνε μαζί της. Θέλεις να φας μαζί της? Λέω: θέλω σαν τρελός να φάω μαζί της. Ωραία, μου λέει: θα κληρωθεί και ένας από εμάς. Οπότε θα βάλω το όνομά σου για να πας εσύ. Λέω: για να κληρωθώ? Όχι, μου λέει: για να πας εσύ. Αφήνω το Queen Mary, γιατί είχα πάει για να σπουδάσω. Και αφήνω το Queen Mary σε ξύλο. Φεύγω από το campus, πηγαίνω, κάνω μπάνιο, ετοιμάζομαι να πάω πλημμένος, ντυμένος. Και έχω φωτογραφία με τη Ριάννα. Απλά έχω βγει σαν το Κρέμλιν, γι' αυτό το λόγο δεν την έχω ανεβάσει ποτέ. Που έχω φάει με τη Ριάννα.
1: Σταμάτα.
0: Έτσι. Για να τα λέμε αυτά. Φορτηγό Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάντα. Έχετε και καινούργιο τραγούδι από τον Απόν.
1: Νομίζω ότι θα έλεγε ότι έχετε και άλλη, ιστορία με κάποιον άλλον που έχει φάει. Αλλά κράτησε
0: δεν έχω φάει, έχω γνωρίσει και την Britney.
1: Το ξέρω. Μου έχει δείξει φωτογραφία. Που είναι σαν την. Μην πω, δεν θέλω να πω όνομα τώρα.
0: Όχι, που μου έλεγε ότι έχω πάει στο μοντάπ τη, όχι, έχω βγάλει φωτογραφία με το Κέρινο. Και σου λέω δεν είναι αυτή.
1: Δεν σου έχω πει εγώ τι
0: πει.
1: Άλλο το έχει πει αυτό. Εγώ σου έχω πει ότι στη φωτογραφία που μου έχει δείξει με την Britney, η Britney είναι σαν τη Τελεπιζαντάκου. Σε αυτή τη φωτογραφία.
0: Και έχω γνωρίσει και την Τζάνετ Τζάκσον από κοντά.
1: Κατουριά με πάνω μου. Ναι.
0: Έχω τον Κάλουμ Σκότ, έχω γνωρίσει. Έχουμε βγάλει και βιντεάκια μαζί. Με αυτού πήγαινε στη Ζάκυνθο, μου έλεγε. Περνάει πάρα πολύ ωραία τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Και όλο γνωρίζω από κοντά.
1: Έλαντε.
0: Έχω γνωρίσει μοντέλα.
1: Την Τζίτζι και την Μπέλα, το ξέρουμε αυτό.
0: Το έχουμε πει.
1: Εντάξει, είμαστε OK.
0: Έχουμε κάνει eye contact με τον Χάρι Styles. Δεν ξέρω τι άλλο έχω κάνει στη ζωή μου.
1: Αυτά. Με το χαριστάει.
0: Ναι, το χαιρετούσε σε μια συναυλία.
1: Α, σε χαιρετούσε και αυτό πίσω.
0: Με χαιρετούσε και αυτό πίσω, αλλά του κάνω έτσι το χαρακτηριστική μου κίνηση και μου κάνει τη χαρακτηριστική μου κίνηση πίσω.
1: Μάλιστα. Σαν το φίλο μου το Σπύρο που είχε έρθει στο μαγαζί στην Πάολα και χασμουριόταν και το βλέπει Πάολα και τον ξεμάτιαζε από πάνω.
0: Ναι, εντάξει. Το είναι πάρα πολύ σωστό να συνδέει το χαριστάει με 80.000 κόσμο από κάτω.
1: Δεν είναι το ίδιο με το θέαμα πάνω στο Μαρούς που δουλεύαμε τότε. Δηλαδή πραγματικά.
0: Αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Ο.
1: Ναι, βέβαια. Ξέρεις πότε ξεκινάει άραγες, στο Λόχαν.
0: Άραγες δεν ξέρω. Άραγες δεν έχω ιδέα. Θέλω να σου πω σε άλλα νέα ότι εγώ ξεκίνησα kickbox.
1: Μισό λεπτό, πρέπει να ήταν κάπου τέτοια περίοδος πέρυσι που ξανακάναμε αυτή τη συζήτηση.
0: Δεν με βοηθάς. Δεν με βοηθάς. Είναι λάθος αυτό που
1: κάνεις. Ξέρεις τι γίνεται, άκου να σου πω κάτι.
0: Όχι, φέτος το έχω αποφασίσει.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για σένα που ξεκίνησες kickbox. Επίσης ξέρω πόσο πολύ σου αρέσει το kickbox και πόσο πολύ σου αρέσει, ρε παιδί μου, το ξέρω. Ξέρω παράλληλα όμως.
0: Πώς πονάω.
1: Ας τον πόνο.
0: Φέρω, ξύπνησα το πρωί και με έχουν
1: δει. Και εγώ ξεκίνησα γυμναστήριο χθες, πονάω παντού. Ξέρω όμως πόσο άνθρωπος δεν σε αφήνει να σταθείς όρθιος.
0: Πηγαίνω το πρωί.
1: Και.
0: Και προσπαθώ να σταθώ εγώ όρθιος για να κάνω αυτή την προπόνηση.
1: Ανάμενε,
0: αλλά πηγαίνω το πρωί.
1: Μπράβο. Στο δίνω. Εγώ είμαι δίπλα σου. Και εγώ το πρωί πηγαίνω.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Daily Couscous

0: το χειμώνα. Μας πήρε όλες τις διακοπές πίσω. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Μασούτης είναι εκεί για να μας κάνει να χαμογελάσουμε. Ο Μασούτης είναι εκεί γιατί πας μέσα, ρε παιδί μου, και βλέπεις τις προσφορές. Λες αυτό είναι. Βλέπεις τη μία προσφορά έτσι που είναι το προϊόν πάτημα που την έχει κάθε Σάββατο. Χαμογελάς επίσης. Σου έρχεται και πας notification.
1: Γιατί είσαι χαρούμενος άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Οπότε πας, κάνεις και την ανακύκλωση σου εκεί πέρα. Έχεις και τη MasterCard. Κερδίζεις πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ στο λογαριασμό σου. 6666, παιδιά, να ξέρετε.
1: Μάζευε από εδώ, μάζευε από εκεί. Κάτι γίνεται δουλίτσα.
0: Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε το θέμα τώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
1: Νίκος, επέργησε, έχετε αυτά τα χείλη και εσύ λες daily throwback.
0: Ναι.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, η Σούσουρο. Daily Couscous, εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούς, Κατ' ο Παύλα Κούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας για τα Daily Throwback που καθημερινά έτσι εδώ ξεντυλίγουμε το ταλέντο μας.
1: Λοιπόν, είσαι μαζί μου.
0: Είμαι.
1: Σε αυτό.
0: Και έχω πετάξει.
1: Μαζί σου σε κα. Θα σε πάω.
0: Θα με πας.
1: Στο 2009.
0: 2009.
1: Στην πολύ ωραία εκείνη εποχή.
0: Ναι.
1: Με τον Γιώργο Σαμπάνη να είναι ο συνθέτης του συγκεκριμένου τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Ενώ στη στιχουργική είναι ο Μάνος ο Ελευθερίου.
0: Γι' αυτό λοιπόν σε χώρισα να θεώρησα.
1: Έλα,
0: δεν το ξέρεις. Ρε εσύ, Μάνο Ελευθερίου δεν έχει γράψει και πολλά. Έχει γράψει το «Έχω πρόβλημα υγείας» που ήταν μαζί με τον Δημήτρη Κοντόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Έχω πρόβλημα υγείας. Εννοώ σε λαϊκούς. Με τον Κοντόπουλο εννοώ μουσική, ρε.
1: Ναι, ρε, λες ψινάξει το χειρί.
0: Ναι, ναι, καλέ. Εννοείται. Και δεν θυμάμαι να έχει γράψει σε άλλο λαϊκό.
1: Άκου, δεν με νοιάζει. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση, αυτή που κάνουμε, δεν μου παίρνει παντελώς αδιάφορη.
0: Θέλω να σου πω ότι η Πέγκη Ζήνα έρχεται με τραγουδάρα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τραγουδάρα.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Έρωτας μικρός λέγεται. Το λέω εγώ. Γιατί.
1: Πρέπει να μιλήσει συγκλονιστικά.
0: Πάρτο. Στο κάμω δώρο.
1: Όχι, όχι.
0: Στο κάμω δώρο. Α, στο κάμω δώρο.
1: Στο κάμω δώρο.
0: Στο κάμω δώρο. Στο κάμω δώρο. Αναθεώρησε λοιπόν Πέγκη Ζήνα.

0: τόσο τίποτα σε θέλω. Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ναι, θες να μου πεις κάτι με αυτό? Όχι. Το έκανες δηλαδή γιατί θέλεις κάτι να...
0: Και να θέλεις, είσαι αλλού.
2: Είσαι αλλού, στα αστέρια του ουρανού.
0: Έχετε δηλαδή ξεκινήσει και αυτό το TikTok που κάνεις το... που έκανε τα γυρίσματα το καλοκαίρι, το...
1: Βεβαίως, το...
0: Talent Show.
1: Το Talent Show, αυτό, το Music Talent Show.
0: Αυτό.
1: Εξαιρετικά περάσαμε εκεί μαζί με τη Λίλα και τον Μιχάλη.
0: Μαγικά.
1: Μαγικά ήταν, βεβαίως. Θα το δείτε. Έχετε να δείτε. Πολύ πράγμα εκεί.
0: Και
1: πέρα.
0: Παίζει και στο MAD από ό,τι είδα μετά το TikTok.
1: Παίζει και στο MAD μετά το TikTok, αλλά στο TikTok γίνεται η προβολή. Εκείνη την ώρα δηλαδή που
0: πάει. Η καταστασιών δηλαδή.
1: Και τα reactions και όλα αυτά.
0: Αυτά.
1: Χαμός.
0: Έτσι.

0: Είναι 3:30. Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
1: Και βγήκατε ραντεβού?
0: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
2: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Daily Couscous.
7: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Φτάνουμε σιγά σιγά φινάλε.
1: Φτάνουμε στο φινάλε, ναι, αυτέ εδώ τι ξεκινάνε και τα γυρίσματα του Voice τώρα.
0: Ξεκινήσανε.
1: Έγινε το πρώτο γύρισμα που έγινε το αφιερωματικό στον Γιώργο.
0: Και το reveal στην ουσία του τέταρτου κριτή που έχουν ανακοινώσει την Πάολα.
1: Ακριβώς.
0: Διαφορετική επιλογή. Μπορώ να πω δηλαδή ότι κιόλας.
1: Ποιο, για την Πάολα.
0: Έξυπνη επιλογή. Ναι, δηλαδή, ναι, η Βανδί που λέγανε και που αυτό ήξερα κι εγώ. Ήταν μια αναμενόμενη λύση.
1: Θες να σου πω κάτι τώρα και θα το πω τελείως από μέσα και ελπίζω να μην πει κανένα. Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, επειδή η Πάολα έχει πει άπειρες φορές ότι εγώ δεν θα πήγαινα στα Λινσό γιατί δεν μπορώ να κρίνω, δεν. Είμαστε λοιπόν στη συναυλία της Πρόλας και μου λέει, εγώ μου λέει ήρθα στην Αθήνα για κάτι άλλο. Πώς βρέθηκα, μου λέει, να είμαι στο Voice, τέλος πάντων. Δεν το κάνει, δεν είναι άνθρωπος που θα κρίνει ούτε λίγο. Και αυτό που θα καταλάβει ο κόσμος τώρα είναι το πραγματικό πρόσωπο της Πάολα.
0: Κάτσε να δούμε. Δεν το πω να το καταλάβουμε κι εμείς που δουλεύαμε μαζί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Πάρα πολύ. Και έχει όντως χρυσή καρδιά. Και σε όποιον το λέω, επειδή όλοι έχουν πλάσει μια εικόνα, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη, είναι χρυσή καρδιά. Και δεν το έκανε πραγματικά σαν φόρο τιμής σε εισαγωγικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί του συνέδε μια πολύ δυνατή σχέση. Και οικογενειακός είναι μια πολύ δυνατή σχέση. Οπότε αυτός ήταν ο κύριος λόγος.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνική.

0: Θα λένε ζευγαρά, εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα daily κουσκούς. Ένα daily κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Τι λένε ζευγαρά, περνάμε και τη βλέπουμε κάθε μέρα από το. Στην Ποσειδόνος εκεί πέρα. Κάπως έχει κάνει αυτό το τέτοιο, βέβαια. Με τον Σταμάτη Γονίδη. Αμέ.
0: Με την άτυχη στιγμή, τι είπε και αυτός ο άνθρωπος.
1: Αυτό τώρα.
0: Εντάξει, ξέρεις τι. Είναι μια ηλικία που λέει.
1: Θα σου πω κάτι. Περίμενε. Εγώ δεν προσβλήθηκα. Περίμενε όμως. Εγώ με το θάνατο, γενικότερα. Και ήδη από τότε που πέθανε ο πατέρας μου και όταν πέθανε ο πρώην σύντροφός μου που είχε φύγει από τη ζωή, τον ξορκίζουμε πάρα πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ χιούμορ. Δηλαδή μπορεί να βρίσκομαι σε ένα σημείο και να λένε
0: είμαστε
1: κάποιοι.
0: Είμαστε εθεροβάμονες. Δηλαδή δεν δεχόμαστε. Του το δοκαμιλίζουμε. Μπορεί αυτά που λέμε στα μεταξύ μας όταν τα ακούσουν να τα λένε έξω. Να λέμε τι λέει, ντροπή.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω ότι ήταν κομψό, αλλά θεωρώ μια τέτοια ώρα. Ναι. Με δύο ποτά παραπάνω.
1: Δηλαδή δεν μας πειράζει αυτό και μας πειράζει αυτό και δεν μας πειράζει ποια έχουν βγει σε όλα τα. Αυτό που λέγαμε και χθες, έχουν βγει σε όλα τα προχθές που το λέγαμε στα πρωινά. Ναι. Και το έχουν τραβήξει, μας πειράζει αυτό.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

Με Κατερίνα Λιόλιου, με Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη φτάσαμε στο φινάλε. Τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν, παιδιά. Εμείς αύριο εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, στην διακορυφαία συχνότητα, παρέα σου. Bye.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
3: Και 2810-341019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Οι εξελίξεις για την υπόθεση του Μαζονάκη τρέχουν, παιδιά. Κάθε μέρα καινούρια, καινούρια πράγματα, καινούριες ιστορίες. Για να δούμε τι θα δούμε στο τέλος. Γιατί το βλέπω, παιδιά, ο ψευτογιατρός εκεί με το ρόζ, το κουστούμι με τα λουλούδια. Ναι, εγώ το ανέβασα και στο ίντερνετ αυτό. Έτσι, στο τέλος τον βλέπω να κυκλοφορεί ελεύθερος και να τρώει σε κανένα ακριβό εστιατόριο στην Γλυφάδα, παιδιά, και να είναι με παρεούλα και να περνάει καλά. Τα έχει ρίξει όλα στη γυναίκα του, έτσι το είδατε αυτό.

ψυχοθεραπευτής, υπνοθεραπευτής, αναδρομέας, πώς τον λένε, πώς ειδικότητες λέω παιδιά, αυτές ισχυρίζεται ότι έχει. Λοιπόν, αναδρομέας θεραπευτής, έδωσε και συνέντευξη σε γνωστό κανάλι, απίστευτο παιδιά και όμως αληθινό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να παίρνουν συνέντευξη από τέτοια άτομα, γιατί παρασύρουν κόσμο και κοσμάκης. Εδώ παρασύρθηκε ο Μαζονάκης, δεν θα παρασυρθούν οι άλλοι?

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ Κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Δεν καίει ρεύμα. Παίζει μουσική. Υδρόγειος 106,9.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

καινούργια τραγούδια, παιδιά, έχουν κυκλοφορήσει από πολλούς καλλιτέχνες. Βγάζουν όλοι τραγούδια τώρα. Σαμπάνης, ποιος άλλος έχει βγάλει, παιδιά. Έρχεται και νέα Πάολα, μαθαίνω. Έρχονται πάρα πολλά νέα τραγούδια. Υπομονή και για να δούμε. Θα είναι ωραία, παιδιά.

Με πάλι για τον Γιώργο Μαζονάκη θα πω. Ξαφνικά εμφανίστηκε ανιψιός του Μαζονάκη. Πού ήταν αυτός τόσο καιρό δεν ξέρουμε, παιδιά. Τραγούδησε εκεί κάποια τραγούδια του Μαζονάκη και έγραψε στο TikTok ότι είναι ανιψιός του Μαζονάκη. Εκεί, παιδιά, έγινε χαμό.

Έχει πέσει η θερμοκρασία και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Σε πάρα πολλές περιοχές έχει ρίξει και βροχούλα και μας αρέσει ακόμα περισσότερο, παιδιά. Άντε σιγά σιγά να έρθει ο χειμώνας, μην με βρίσετε. Αλλά θέλω χειμώνα, παιδιά, με κούρασε αυτό το καλοκαίρι. Ζέστη, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Θέλω χειμώνα, θέλω χιόνια, παιδιά.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακλή.
12: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
13: Υδρόγειος 106,9.
14: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
15: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Σύντομα ξεκινάει το The Voice. Παρουσιαστής ο αγαπημένος μας Λιανός. Έχει και χιούμορ, έχει και φωνάρα, παιδιά. Το The Voice θα ξεκινήσει.

αγαπημένα ζώδια και τα και στα αληθινά σ' αγαπώ. Δεν τα ακούς, τα νιώθεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Το αληθινό σ' αγαπώ φαίνεται στην πράξη, στο νιάξιμο, ας πούμε, στο ενδιαφέρον. Μην ακούτε λόγια, παιδιά, και λογίες, να μην πω τίποτα άλλο, έτσι. Λοιπόν, λένε Ταύρος, Καρκίνος, Ζυγός, Σκορπιός και Ιχθύς.

Κατάκες, ποια ζώδια όταν ερωτεύονται λένε «Στα έχω πει όλα όταν σε κοιτάω χωρίς να το ξέρεις». Ταύρος, καρκίνος, λέων, παρθένος, σκορπιός, εγώκερος. Παιδιά, βαρεθήκαμε τους γρίφους, έτσι. Όποιος ενδιαφέρεται, δεν χρειάζεται να μας κοιτάει μόνο στα μάτια, να μας το πει κιόλας. Λοιπόν, δεν μπορούμε τους γρίφους πια, παιδιά, δεν μπορούμε. Μιλήστε, μιλήστε, εκφραστείτε.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
0: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Και επειδή το θυμήθηκα, παιδιά, και σας αρέσει πάρα πολύ, πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Ένα θέλω μπορεί, τη τραγουδάρα, παιδιά.

Τελειώσαμε και σήμερα, παιδιά. Εγώ φεύγω. Εσείς μένετε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο για να ακούσετε πολλές μουσικές επιλογές που σας αρέσουν, που αγαπάτε. Το αγαπημένο μας ραδιόφωνο φροντίζει πάντα για σας, πάντα για την καλύτερη μουσική, πάντα για τη διασκέδασή σας, για τη διάθεσή σας, για όλα. Από μένα φιλάκια, σας περιμένω αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
3: Και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Fleet Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα. Αλίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική σύνοδό σα και σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, έχουμε ουσιαστικά μπροστά μα τι τελευταίε δύο ημέρε του μήνα. Αύριο κλείνουμε Σεπτέμβρη και από 5η Οκτώβρη. Οπότε σήμερα έχουμε δύο ώρε με μουσική, ένα πολύ χρήσιμο ταξιδιωτικό νέο και για όσου χρησιμοποιείτε έτσι ταξί προ τα αεροδρόμια. Ένα τύπο για όσου συνεχίζετε να ταξιδεύετε με πλοίο αυτή την εποχή και φυσικά συνεχίζουμε να κρατάμε λίγο μυστήριο γύρω από το καλύτερο κομμάτι τη εβδομάδα. Προσδεθείτε, γιατί η πτήση μας η μουσική μου έχει ξεκινήσει.

Μικρή στάση για τα πρώτα χρόνια πολλά εδώ, σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στους Κυριάκους της παρέας μας. Κυριάκη και Κυριακές. Σήμερα λοιπόν τιμώνται επίσης η Αγία Πατρονία και αρκετοί ακόμα Άγιοι και Μάρτυρες της μέρας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζετε, με υγεία και μια όμορφη Τρίτη. Και αν έχετε Κυριακό στις επαφές σας, αυτή είναι η επίσημη υπενθύμηση του Flight Mode πριν φτάσει βράδυ και ξεκινήσετε τα το ξέχασα. Και φυσικά για ρίχτε μια ματιά και έτσι τίποτα στο Facebook, μπορεί να βρείτε και κανέναν γνωστό ή φίλο που έχετε γενέθλιά του. Μην τους ξεχνάτε, παιδιά, και έχουμε πει και στους ζυγούς. Τα καλύτερα παιδιά να τα λέμε και αυτά.

0: Κρατήστε αυτό γιατί αφορά αρκετό κόσμο που ταξιδεύει από Αθήνα ή προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Έχει συμφωνηθεί αύξηση στις σταθερές χρεώσεις στο ταξί για τις διαδρομές προς και από τα δύο μεγάλα αεροδρόμια. Στην Αθήνα, η σταθερή ημερήσια χρέωση μεταξύ του αεροδρομίου και του εσωτερικού δακτυλίου του κέντρου προβλέπεται να ανέβει από τα 40 στα 50 ευρώ. Η νυχτερινή από τα 55 στα 65. Στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχη χρέωση προβλέπεται να πάει στα 28 ευρώ την ημέρα και στα 38 ευρώ τη νύχτα. Προσοχή όμως σε μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Οι νέες τιμές δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ. Θα εφαρμοστούν αφού δημοσιευτεί η σχετική υπουργική απόφαση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Οπότε, αν δείτε αυτές τις τιμές να κυκλοφορούν ήδη online, μην μπερδευτείτε. Είναι οι επερχόμενες χρεώσεις, όχι απαραίτητα αυτές που ισχύουν σήμερα. Και καλά ταξίδια θα πω εγώ επίσης.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

στις διεθνείς ημέρες μας σήμερα, Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την απώλεια και την σπατάλη τροφίμων. Και το φετινό θέμα αφορά τη δύναμη που μπορεί να έχει η μείωση της σπατάλης φαγητού. Γιατί πολλές φορές όταν ακούμε food waste, σκεφτόμαστε απλώς ένα πιάτο που πετάξαμε. Αλλά μαζί με το φαγητό έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί νερό, ενέργεια, γη, μεταφόρες, ψήξη και ανθρώπινη εργασία. Και μετά χρησιμοποιούμε ακόμα περισσότερους πόρους για να διαχειριστούμε αυτό που πετάξαμε. Ένα πολύ απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σπίτι. Να κοιτάμε πρώτα τι υπάρχει ήδη στο ψυγείο πριν πάμε για ψώνια. Ακούγεται αυτονόητο, αλλά νομίζω ότι αρκετοί έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή στο βάθος του ψυγείου. Έτσι, έχουμε ένα προϊόν που αγοράσαμε με τις καλύτερες προθέσεις, δεν λέω, αλλά το θυμηθήκαμε την ύπαρξή του ένα μήνα μετά. Οπότε έτσι είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ίσως από εδώ και πέρα.

εδώ ανοίγουμε και τη γραμμή επικοινωνίας του Flight Mode. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές σας επιλογές. Στείλτε μου από πού μας ακούτε και τι θέλετε να παίξει και ανοίγω σιγά σιγά τα μηνύματάκια έτσι που έχουμε και συνεχίζουμε.

πάρα πολύ επικαίρο travel tip για όσους συνεχίζετε τις νησιωτικές αποδράσεις. Μπαίνουμε Οκτώβριο και αυτή είναι ακριβώς η περίοδος που πολλά εκτοπλικά δρομολόγια αρχίζουν να αλλάζουν. Δρομολόγια που το καλοκαίρι μπορεί να ήταν καθημερινά, τώρα μπορεί να εκτελούνται συγκεκριμένες ημέρες με διαφορετικές ώρες. Οπότε, ακόμη και αν πήγατε στο ίδιο νησί πριν από ένα μήνα, για παράδειγμα, μην βασιστείτε στο πρόγραμμα που θυμάστε. Τσεκαρέτε ξανά και την αναχώρηση και την επιστροφή και προσωπικά θα κάνω και ένα τελευταίο έλεγχο και την προηγούμενη μέρα. Ειδικά αν το πλοίο συνδέεται με αεροπλάνο, δουλειά ή κάποια άλλη μετακίνηση που έτσι δεν έχετε περιθώριο να χάσετε. Τον Αύγουστο έφευγε στις 6, δεν βοηθάει καθόλου. Όταν τον Οκτώβριο, ας πούμε, φεύγει στις 3. Οπότε για να επικαιροποιήσουμε λίγο έτσι τα πράγματα, γιατί αλλάζει και η σεζόν, αλλάζουν οι απαιτήσεις και ανάγκες, αλλάζει ο κόσμος που ταξιδεύει. Λογικό είναι έτσι να υπάρχουν μειώσεις σε δρομολόγια και αλλαγές σε ώρες που εξυπηρετούν ίσως και κάποια άλλα νησιά περισσότερο. Λοιπόν, αυτό. Κοιτάξτε το, παιδιά, πριν τα ταξιδάκια σας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
8: Και βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
9: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
10: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
13: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Κάπως έτσι περάζαμε ήδη στη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Βαδρίνο μαζί σας και συνεχίζουμε. Τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να έρχονται και από εδώ και πέρα. Πάμε περισσότερο προς τη μουσική. Έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με κάτι που όλοι κάνουμε πλέον όταν ακούμε ένα τραγούδι που μας αρέσει και φυσικά τη μουσική μας αναδρόμη. Και μετά συνεχίζουμε να χτίζουμε την αγωνία γύρω από το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Έχουμε πολύ πράγμα. Για πάμε.

Θυμάστε κάποτε που άκουγες ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο και αν δεν έλεγαν μετά τον τίτλο «Πάει τελείωσε» έπρεπε να θυμάσαι δύο στίχους και μετά να ρωτάς φίλους «Παιδιά, ποιο είναι εκείνο το τραγούδι που λέει κάπως» ή χειρότερο ένα που πάει «Να, να, να, να, να, να». Σήμερα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ανοίγει μια εφαρμογή, το Shazam, ακούει το τραγούδι και σου λέει τίτλο καλλιτέχνη άλμπουμ και πολλές φορές σου δίνει και κατευθείαν και το link για να το ακούσεις. Και αυτό έχει αλλάξει πολύ τη σχέση μας με το ραδιόφωνο, γιατί το ραδιόφωνο παραμένει ο χώρος στον οποίο μπορεί να ανακαλύψεις κάτι τυχαία, μιας που έτσι δεν έχετε τόσο άμεση επιρροή στην λίστα. Αλλά πλέον δεν χρειάζεται να περιμένεις να το ξαναπετύχεις, το βρίσκεις αμέσως και το παίρνεις και μαζί σου. Κάποτε το τραγούδι αυτό έπρεπε να σε ξαναβρει, παιδιά. Τώρα μπορείς και εσύ να το βρεις εκεί έξω, πανεύκολα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Δεν ξέρω αν αυτό χαλάει λίγο τη μαγεία ίσως κάποιες φορές. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι το ραδιόφωνο συνεχίζει να κρατάει τη μαγεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε πάρα πολύ υπερβολική ελευθερία στο τι θα βάλουμε να ακούσουμε, κάπου χανόμαστε. Ενώ εδώ το ραδιόφωνο βρισκόμαστε εμείς πίσω από αυτό να επιλέγουμε τα κομμάτια που θα φτιάξουν τη δικιά σας διάθεση. Να, σαν αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

0: θα ζω.
1: Μιας και πριν μιλούσαμε για το πώς βρίσκαμε κάποτε ένα τραγούδι, πάμε ακριβώς εκείνη την εποχή. Όταν περιμέναμε να ξαναπαίξεις στο ραδιόφωνο, όταν γράφαμε τραγούδια σε κασέτες ή CD, και όταν η εισαγωγή ενός κομματιού αρκούσε για να τρέξουμε να δυναμώσουμε την ένταση. Δεν σας δίνω ούτε τίτλο ούτε χρονολογία σήμερα, αφήνω τις πρώτες νότες να κάνουν όλη τη δουλειά και για να δούμε. Θα έρθει πρώτο στο μυαλό ο καλλιτέχνης ή η ανάμνηση. Flight mode.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Και τώρα που χθες αποκαλύψαμε επιτέλους την επιλογή μας του καλύτερου κομματιού αυτής της εβδομάδας, επιστρέφουμε λοιπόν εδώ. Στέλλα καλή, δεν παλεύεται, και νομίζω ότι είναι από εκείνους τους τίτλους που σχεδόν όλοι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάποια κατάσταση της ζωής μας. Μια σχέση δεν παλεύεται. Μια δουλειά δεν παλεύεται. Η κίνηση σε 8 το πρωί, εκεί πραγματικά δεν παλεύεται. Στο τραγούδι, βέβαια, τα πράγματα είναι περισσότερο ερωτικά. Μια δυναμική μπαλάντα του Λευτέρη Κιντάτου που δίνει στη Στέλλα καλή ακριβώς τον χώρο για εκείνη τη λαϊκή έντονη ερμηνεία που τη ταιριάζει και έχει ενδιαφέρον ότι το κομμάτι έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται μέσα από τα social πριν φτάσει επίσημα στις πλατφόρμες. Για δεύτερη μέρα λοιπόν το δυναμώνουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπως έτσι, η πτήση της Τρίτης φτάνει στην προσγείωσή της. Σήμερα μάθαμε τι αλλάζει στις χρεώσεις ταξί προς το αεροδρόμιο Αθήνας και Θεσσαλονίκη. Θυμηθήκαμε γιατί αυτή την εποχή πρέπει να ξανατσεκάρουμε τα ακτοπλοϊκά μας δρομολόγια και φτάσαμε μέχρι το πώς τεχνολογία άλλαξε εκείνο το παλιό. Ποιο τραγούδι είναι αυτό. Και φυσικά κρατήσαμε λίγο μυστήριο για το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Όλα τα κάναμε. Σας ευχαριστώ για την παρέα, τα μηνύματα, τις αφιερώσεις. Από εμένα, τη ραδιοφωνική συνοδό σας, Λίνα Πατριανού. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο, Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, στην επόμενη πτήση του Flight Mode. Εδώ, μέσα από αυτή την πολύ πολύ αγαπημένη συχνότητα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
5: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-315-990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπούρμπουλι Δρες Radio Show και σήμερα κυρίες και κύριοι 29 Σεπτεμβρίου
1: και ο Σεπτέμβρης καλά κρατεί.
0: Ναι.
2: Παιδιά, έρχεται Οκτώβρης, έρχονται Χριστούγεννα, πλησιάζουμε, είναι final countdown.
1: Μέλλον μηδέν να βακεί τα πίσω.
2: Τι?
1: Έχει μια πόρτα, άνοιξε έτσι, βγες και ακολούθα τις καλές.
2: Αφού έχουν πιάσει τώρα τα κρύα, έτσι τα...
1: Ποια κρύα, μωρέ, Μέλανη.
0: Στάθη, σου έχω κάτι καλύτερο.
1: Στάθη, είπες και κοίταξε την
0: Μέλανη. Ναι, ρε, Στάθη.
1: Στάθη,
0: σου έχω κάτι καλύτερο. Μέλανη, άνοιξε το παράθυρο και βούτω απ' έξω.
2: Όχι.
1: Κολώνεις.
2: Εσύ κολώνεις.

0: μπουλήθρες στην παρέα σας και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλους όσους έχουν γενέθλια. Και σήμερα, παιδιά, γιορτάζει μόνο ένας.
1: Εγώ.
2: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος, γιατί δεν γιορτάζει Κυριακή, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τι εννοείς, μωρέ.
2: Τι εννοείς, να
1: γιορτάζει κάθε Κυριακή.
0: Ναι, όχι κάθε Κυριακή, μία Κυριακή να γιορτάζει.
2: Του χρόνου, ξέρω εγώ.
1: Γιατί, δηλαδή...
0: Να πούμε ότι ο Κυριάκος γιορτάζει Κυριακή. Και να γιορτάζει και μαζί με την Κυριακή. Η Κυριακή, γιατί γιορτάζει άλλη μέρα από τον Κυριάκο.
2: Δεν μας κάψει το ξεκίνημα.
1: Άλλη μέρα γιορτάζει Κυριακή από τον Κυριάκο.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι
0: σήμερα γιορτάζει μόνο ο Κυριάκος, δεν γιορτάζει Κυριακή.
2: Πρέπει να μας βγάλω Στάθη από το αδιέξοδο που μας έβαλε η Μέλανη και θα πω: σήμερα είναι Παγκόσμια Ναυτική ημέρα.
1: Οχ, γιατί δεν γιορτάζει ο Άκης Νικόλος.
2: Και να πω χρόνια πολλά επίσης και στο Γιώργο Νταλάρο, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Επίσης παραμένω
1: στον Κυριάκο Νταλάρα.
2: Σοκράτης Μάλαμας, επίσης γενέθλια σήμερα. Ιεροκλής Μιχαηλίδης, πασίγνωστος Έλληνας ηθοποιός. Επίσης Φίβος Δελιβοριάς.
1: Κυριάκος Δελιβοριάς.
2: Είναι φούρκα τεχνικό σήμερα. Ναι, ναι, οπότε δεν ξέρω, Μέλανη, εσύ έχεις
0: κάτι? Έχω. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 106 π.Χ. παρακαλώ. Ο Πομπίος, ο Ρωμαίος ο στρατηγός και πολιτικός.
1: Κυριάκος Πομπίος, είσαι σκέτος.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και αν θέλετε κι εσείς να ενταχθείτε εδώ στην ωραία μας την παρέα, τι θα κάνετε και πού θα μας βρείτε?
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Θα μας βρείτε στις μπουρμπουλήθρες radio show και αυτό που έχετε να κάνετε. Τι κάνεις εσύ εκεί πέρα?
2: Είναι, παίζουμε ένα ψαλίδι. Εν τω μεταξύ, το έχεις προσέξει ότι όταν κρατάς σφυρί όλα σου φαίνονται καρφί?
3: Ότι δεν θα χτυπήσει
2: όλα. Σκέψτε λιγάκι, όταν κρατάς ένα σφυρί όλα σου φαίνονται καρφί.
3: Μελάνη, συνέχισε με τα social, γιατί μετά θέλω να πω κάτι στο Στάθη όταν θα...
0: Αυτά φοβάμαι, αυτά φοβάμαι. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα δικά μας. Υπενθυμίζω, μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook. Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Στέλνετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τα φιλιά σας, τα μηνύματά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλειψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να απευθυνθώ στο Στάθη κυρίως, γιατί θυμάστε που λέγαμε με το Στάθη ότι όταν είμαστε σε παρέα που μιλάνε όλοι μαζί, εμείς είμαστε πίσω και κάνουμε. Και μετά που είπε ο Στάθη.
1: Δεν κάνω μπλα μπλα, δεν πρέπει να έχει. Είναι μόνο φωνή.
2: Που έχω μπλέξει.
0: Και σε κάποιο σημείο τη εκπομπή ανέφερε αυτό με τα μάτια που τα πιέζει, τα ζουλά, τα μάτια.
1: Το θυμάστε.
0: Θέλω να σου πω, ναι, όχι απλά το θυμάμαι, αλλά φεύγοντα από εδώ πήγα στο σπίτι και το έκανα. Γιατί λέμε, το κάνω στο αυτοκίνητο και λένε, ο ηλίθιος τι κάνει.
1: Μην τρακάρω. Το έκανε, πιέζει τα μάτια σου από πάνω. Ήρθαν τα Ηρακλή.
0: Ναι, ήρθαν.
2: Τα ποια?
1: Τα Ηρακλή.
2: Ποια είναι τα Ηρακλή?
1: Πιέζει τα μάτια σου από πάνω.
2: Ναι.
1: Βλέπεις κάτι λάμπες που έρχονται κατά πάνω σου.
2: Γιατί τα λες
1: Ηρακλή?
2: Πώς
1: τα λένε?
2: Ξέρω.
1: Άμα δεν ξέρεις, μην μου λες το αηδίες.
0: Αστράκια τα ξέρω εγώ.
2: Αστράκια,
1: όχι, Ηρακλή είναι τα αστράκια.
2: Τι Ηρακλή, παιδί μου?
0: Τι είναι τα
1: Ηρακλή?
0: Εντάξει, οκ, ό,τι πει. Δεν το αλλάζω κάτι.
1: Άμα βρείτε πώς τα λένε, μπορείτε να το πείτε.
2: Περικαψίλια.
1: Οπότε τα λένε Ηρακλή μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου.
0: Εντάξει.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες στην παρέα σας. Στάθη και τον
1: Τρόμαξα.
2: Ναι, Στάθη και κοιτάς σε μένα και τρομάζω.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
2: Τι?
0: Τι χρώμα
1: ναι.
0: είναι
2: Σωμόνι.
0: Το γάλα
2: ναι.
0: του υποπόταμου?
2: Ροζ.
0: Πού το ξέρεις?
3: Έχω πιει.
0: Όντως.
3: Έχω φυλάσει υποπόταμο.
2: Μικρό του Στάθη. Δεν είχαν παραμάνα. Είχαν ένα υποπόταμο και τον πέρανε μέσα και ταΐζαν το Στάθη.
0: Έτσι εξηγούνται πολλά όμως.
3: Το ήξερα.
0: Πώς το ήξερες?
3: Το ήξερα την ερώτηση.
0: Όντως έχεις πιει.
3: Ναι.
0: Αλήθεια.
2: Έλα να τη συνεχίζεις τώρα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω κι άλλο throwback.
1: Τι?
2: Τι?
0: Αυτό.
1: Ποιο?
2: Ποιο?
0: Εννοούσα αυτό, throwback.
1: Ναι.
2: Και?
0: Θα σου πω τώρα πάλι ένα κομμάτι και θα πρέπει να μου πεις από ποιο παλιό καρτούν είναι.
2: Α, ωραία.
1: Okay.
2: Κομμάτι τραγούδι.
0: Όχι, θα σου πω ένα διάλογο.
1: Ναι, για πες.
0: Καπαμαρού, εσύ έφαγες το κέικ ριζιού από το βωμό. Όχι, δεν το έφαγα εγώ. Το έφαγε η βουδιστική εικόνα. Μιλές ψέματα, Καπαμαρού. Η βουδιστική εικόνα δεν τρώει το κέικ ριζιού από το βωμό. Εσύ το έφαγες. Κατάρα, με κατάλαβαν. Διάβολε. Μάι.
1: Από το Καπαμαρού που είπες, κάπου με πήγες, απλά δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα τώρα.
0: Καπαμαρού.
1: Έτσι λεγόταν, ναι.
0: Ναι, Καπαμαρού δεν λεγόταν.
1: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι τον Καπαμαρού που ήταν
1: νίτσα
0: που
2: έτρωγε μακαρόνια.
0: Ένας νίτσα που έτρωγε μακαρόνια και πήγε σε ένα βωμό και έφαγε. Ναι. Πήγε σε ένα βωμό και έφαγε το κέικ ριζιού και έλεγε ότι το έφαγε η βουδιστική εικόνα.
1: Ήταν καρτούν, ρε παιδί.
0: Αλλά έλεγε ψέματα ότι έφαγε η βουδιστική εικόνα.
2: Αυτό είναι καρτούν του 80.
1: Νομίζω.
0: 90.
1: 90, ναι.
2: Αποκλείεται.
1: Τι αποκλείεται,
0: Μέλανη.
1: Εδώ έβλεπες μπανάνες με πιτζάμες τώρα.
2: Ναι.
0: Ήταν η ίδια εποχή με την Κάντι Κάντι.
2: Α, δεν την έβλεπα.
0: Ούτε Κάντι.
2: Δεν ήμουν γεννημένη.
1: Κάντι για μουσική και επιστρέφουμε.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
3: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
2: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
4: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
11: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
10: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
10: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
11: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
10: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
10: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
11: Και 2810-341019.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: πόσο.
1: Το πιο ψηλό κτίριο στον κόσμο.
2: Το Burj Khalifa. Έχω πάει εκεί.
1: Έχεις πάει.
2: Ναι, είναι τέλεια.
3: Έχεις πάει.
1: Έχεις ανέβει και πάνω.
2: Ναι, ναι, ναι, και έχω και φωτογραφίες.
1: Έλα.
2: Ναι.
1: Ναι, α, ήταν τότε που έκανες μια tour τότε με χορό και τέτοια.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν,
3: καταλαβαίνεις πόσο πιθανό είναι να πέσει ναι, από τη στιγμή που πήγε η Μέλανη εκεί και δεν έπεσε.
1: Ναι,
3: νομίζω ότι είναι απίθανο πλέον.
1: Από τη στιγμή που δεν έχει πάει άλλος ακόμα και δεν έχει πέσει, έχει σημασία αυτό.
2: Γιατί?
1: Δεν αναφέρομαι σε σένα. Είναι άλλος ο οποίος όπου πάει γίνεται καταστροφή.
2: Α, ναι.
3: Καλά, έλα, εντάξει, ρε, ναι, Μέλανη, εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, το Burj Khalifa έχει σπάσει το ρεκόρ. Έτσι, το οποίο ήταν το Ταϊπέ 101 σε
2: ναι.
1: ύψος, το οποίο πλέον το Burj Khalifa είναι 508 μέτρα, δηλαδή σχεδόν μισό χιλιόμετρο ύψος.
3: Μεγαλύτερο.
2: Ναι.
1: Το Burj Khalifa είναι 827 μέτρα. Γιατί στα 508 το Ταϊπέ 101.
2: Και πόσα πόδια.
1: Έλα. Και έχει σπάσει 6 ρεκόρ συνολικά. Για το υψηλότερο κατοικημένο όροφο, για το ψηλότερο κτίριο, για το πιο γρήγορο αυτό ασανσέρ.
2: Ωραία.
3: Όλα ιδίες πάνε και
1: το βράζουν. Οποίο ασανσέρ τρέχει με ταχύτητα 63 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Παιδιά, είναι όντως πάρα πολύ γρήγορο το ασανσέρ. Πας έτσι, μόνο μια σου, ούτε καν που καταλαβαίνεις ότι ανεβαίνεις ορόφους.
3: Τι είναι, δεν βουλώνει τα αυτιά σου.
1: Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Δεν το καταλαβαίνεις.
3: Πώς το καταλαβαίνεις, αφού ανεβαίνεις πουσόμετρο.
2: Δεν το καταλαβαίνεις. Αλήθεια. Για πες και γιατί να καταρρεύσει.
1: Λέει ότι λόγω όλων αυτών που. Για το ύψος, επειδή μου δεν φοβάσαι κάποια
2: κατάλαβα,
1: στιγμή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε μουσική και θα γυρίσουμε να σου πω για ποιο λόγο είναι πολύ δύσκολο να πέσει.
3: Και δεν μας νοιάζει και καθόλου.
1: Εντάξει, άλλο αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και συζητάμε για το υψηλότερο κτίριο στον κόσμο, Μπουρζ Χαλίφα, και το ότι είναι σχεδόν απίθανο να καταρρεύσει λόγω της τεχνικής που έχει χρησιμοποιηθεί από τους μηχανικούς για την προστασία έτσι γενικότερα του κτιρίου.
1: Ναι.
0: Και έχει να κάνει καθαρά με το πώς αντιμετωπίζεις τους ανέμους σε τόσο υψηλό σημείο, δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι. Είναι τεχνική τέτοια η οποία ουσιαστικά χρησιμοποιείς τον άνεμο να περάσει και να μην χρησιμοποιήσει το να μην μπορέσει να κουνήσει. Μπράβο. Γιατί παρόλα αυτά, λέει, στο υψηλότερο σημείο υπάρχει μια ταλάντευση γύρω στα 2 μέτρα.
1: Ναι.
2: 2 μέτρα ταλάντευση.
1: Ναι, αλλά όσο πιο ψηλά, τόσο πιο μικρό γίνεται, πιο μυτερό και πιο λεπτό.
0: Μπράβο.
1: Οπότε γι' αυτό το λόγο ο αέρας δεν μπορεί να το κουνήσει, ας πούμε.
0: Ναι. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι βρίσκει σε 827 μέτρα πάνω από το έδαφος. Έτσι.
1: Είναι σοκ.
2: Μπες σε αεροπλάνο.
1: Αυτό είναι γιατί τον έχουμε ακόμα μαζί μας.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και μιας και είπαμε ότι είμαστε μια ψυχαγωγική εκπομπή και μια ενημερωτική εκπομπή και μαθαίνετε τόσο πολλά από μας, εγώ θέλω να σας πω πόσο εύκολο είναι να φτιάξετε πυροσκή. Τρώτε πυροσκή.
1: Πω, πόσο μ' αρέσουν.
0: Και εμένα μ' αρέσουν.
1: Τέλειο.
2: Παιδιά, δεν μας έχεις φέρει ούτε μία φορά.
0: Τι, ούτε εσύ μας έχεις φέρει γλυκά.
2: Εγώ δεν είπα ότι φτιάχνω.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Βρήκα μια συνταγή και το δοκίμασα στο σπίτι. Λόγω
1: τίποτα. Α, το δοκίμασες. Α, το δοκίμασες.
2: Α, και δεν έφερες.
0: Τα άφαγα.
2: Πώς έφαγες δύο?
0: Δεν έφαγα μόνο δύο.
2: Πώς έφτιαξες?
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Ω, κατάλαβα. Εντάξει, μπορεί να φάγει καμιά κατσαρόλα. Για να λέγει.
0: Θα σου πω. Καταρχάς είναι πάρα πολύ λίγα τα υλικά. Θα σας πω μόνο τα υλικά. Θες. Ένα ποτήρι γάλα.
1: Ναι.
0: Προσέχεις.
2: Ποπόταμο, ροζ.
0: Ό,τι θέλεις. Ένα κιλό αλεύρι,
1: ναι.
0: Μαγιά,
1: ναι.
0: Νερό,
1: ναι.
0: Και ελαιόλαδο για το τηγάνι. Τίποτα!
2: Εγώ αυτά θα χρειαστώ. Θα χρειαστώ γάλα, μάγια.
1: Μάγια για να πετύχει. Για να πετύχει.
2: Κάποιος να το φτιάξει. Αλεύρι, γάλα και μάγια.
1: Ένα σταυρό για να κάνω το σταυρό μου να πετύχει.
0: Και για να μην κάψει την κουζίνα. Ωραία, πάμε σε μουσική και όταν επιστρέψουμε θα σας πω την εκτέλεση. Γιατί μου το εκτέλεσες το όνομα.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε να δώσουμε συνέχεια στη συνταγή της Μέλανης για αυτά τα καταπληκτικά πυροσκή
1: που δεν έχουμε φάει.
0: Που δεν έχουμε φάει εμείς ακόμα.
1: Αλλά καταπληκτικά.
2: Ωραία, σας λέω τη συνταγή για να μου τα φτιάξετε.
0: Α,
1: δεν τα κατάφερα.
0: Να σου πω κάτι, αυτά που έχεις πει όμως είναι για πυροσκή σκέτο. Δεν έχει τίποτα, δεν έχει γέμιση.
2: Ναι, τώρα η γέμιση είναι ανάλογα το τι θέλει ο καθένας. Μπορεί να είναι με πατάτα, μπορεί να είναι με κιμά, μπορεί να είναι με τυριά.
0: Μπορεί να είναι με λουκάνικο, μπορεί να είναι με ζαμπόν τυρί, το οποίο είναι ό,τι τέλειο θες. Το πυροσκή.
1: Ναι, Φιλαδέλφια κοτόπουλο.
2: Εγώ σας λέω λίγο τη βάση. Και από εκεί και πέρα βάζεις ό,τι έχεις στο ψυγείο.
0: Ναι.
2: Άκου τώρα.
0: Με αρνί στι φούρνου πατάτες.
1: Λοιπόν, πυροσκή γκιόσα.
2: Να σας πω την εκτέλεση. Ή να σας εκτελέσω και τους δύο.
1: Για ναι, πες.
2: Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να διαλύσουμε τη μαγιά στο γάλα.
1: Να διαλύσουμε το δωμάτιο.
2: Μετά ζυμώνουμε όλα τα παραπάνω υλικά που σας είπα. Τα αφήνουμε έτσι λίγο να φουσκώσει και μετά ουσιαστικά ανοίγουμε το φύλλο αυτό. Με έτσι μεγαλούτσικο.
0: Ναι,
2: ωραία.
0: Ναι.
2: Με τη βοήθεια ενός πλάστη, αν θέλετε. Αλλιώς και με το χέρι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Τι παιδί, ένας παλαιστή, άμα δεν ανοίγει.
2: Ακούστε τώρα. Με κάτι στρογγυλό, ένα ποτήρι πιο μεγάλο, κάτι τέτοιο. Κάνεις αυτά τα ωραία τα κυκλάκια. Έτσι,
1: ναι.
2: Από το ζυμάρι. Mm-hmm. Βάζεις τη γέμιση, ό,τι γέμιση θες, και άλλο ένα κυκλάκι από πάνω.
0: Ναι.
2: Το κάνεις έτσι λίγο με ένα πυρουνάκι και το βάζεις για 30 λεπτά. Και το τηγανίζεις ουσιαστικά στο τηγάνι με το λάδι.
1: Πρέπει να είναι μπλουμ στο λάδι.
2: Ναι, πρέπει να είναι μπλουμ στο λάδι.
1: Άρα χρειαζόμαστε και φετέζα.
2: Μπορείς να έχεις το τηγάνι σου.
0: Ένα βαθύ τηγάνι.
1: Καλά, εμένα δεν μου κάνει τόσο πολύ τρογική.
2: Αλλά το λάδι.
0: Λες και να το φτιάξεις.
1: Σαν τυροπιτάκια που μου κάνει η μαμά μου. Είναι που στο τέλος το έκανε με πυρούνι γύρω-γύρω.

0: Μπουρμπουλιθροπαρέα και πάλι κοντά σας, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Αν κάποιος από εσάς που μας ακούει και άκουσε πριν από λίγο τη συνταγή που σας έδωσα και την κάνει, να μας πει πώς πήγε, να μας στείλει έτσι καμιά φωτογραφία. Ωραία, δεν θα ήταν.
1: Υπάρχει και μια σελίδα, υπάρχει μια σελίδα στο Facebook, Drama Cuisine. Μπορεί να την ανεβάσουμε εκεί τη φωτογραφία κατευθείαν.
0: Ωραία, ωραία. Αλλά να μας το στείλει και σε εμάς. Και πού θα μας το στείλει?
2: Πού θα μας το στείλει, Μέλανη?
0: Στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, και στο Instagram, Μπουρμπουλήθρες παντού. Μπείτε, κάντε μας like, στείλτε μας τα μηνύματά σας, κάντε μας έτσι καμιά καρδουλίτσα στις εικόνες που είχαν μας φωτογραφιούλες μας. Και ό,τι άλλο θέλετε, εμείς εδώ είμαστε.

0: σημερινή εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος της, δυστυχώς. Αλλά αλλά θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο. Έτσι, θα μας έχετε όλη την εβδομάδα συντροφιά.
1: Άλλο ένα δύο ώρο για αύριο, γεμάτο μουσική, χορό, τραγούδι.
2: Ξυλοπόδαρος.
1: Διαστημόπλια.
0: Μπουρμπουλήθρες.
1: Ήταν ο Στάθης Μπόγδανος.
2: Ήταν ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Δίπλα μας η Μέλανη Μιλένοβα.
2: Η φανταστική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και φυσικά ο ένας και μοναδικός ηχολήπτης της κραδιάς μας. Τι είπα της κραδιάς μας, είπα.
0: Της κραδιάς
1: μας. Ναι.
2: Ο κραυγαλαίος Βασίλης Ινκόγνητος.
1: Άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος. Μέχρι αύριο. Bye.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες. Έρχονται Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

ήταν η ελικοκίνου, τι σου χρωστάω, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Απών. Καντάβα.

0: Είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Ανδρέα, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη για τη Βασιλική. Έρχονται αμέσως τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τον Νίκο, και αμέσως μετά Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς για τη Γεωργία.

Ήταν και τη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο, μία επιλογή της Ελένης, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο και στην Πετρωνία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Γιώργος Μαζωνάκης και Ώρες Μικρές, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για την Άννα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή της Μαρίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, και στη συνέχεια η επιλογή του Δημήτρη, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια.

0: 11.30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Πέτρου, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Σαν σήμερα το 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Σαν σήμερα το 1995 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας δηλώνει ότι ουδέποτε η χώρα μας παραιτήθηκε από τις απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1949 ο Γιώργος Δαλάρας, το 1957 ο Σοκράτης Μάλαμας και το 1973 ο Φίβος Ζελιβοριάς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Εύης. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια.

κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Tonight Radio Show, βράδυ Τρίτης και είμαστε εδώ παρέα. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε εδώ. Σε καλωσορίζω στο Tonight Radio Show. Σε καλωσορίζω σε μια εμπειρία μουσικής, θα το πω έτσι. Αλλά πάνω απ' όλα σε μια ανοιχτή κουβέντα που κάνουμε καθημερινά μέσα από το Instagram του Tonight Radio Show. Tonight Radio Show, λοιπόν, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Εκεί παλεύουμε να βρούμε λύσεις. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε με Πέτρο Ιακωβίδη, συνεχίζουμε με Αναστασία και περιμένω τα δικά σου μηνύματα.

Τώρα τι να το κάνω, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Ξεκινάω λοιπόν. Ο καλύτερος μου φίλος απουσίαζε στη δυσκολότερη περίοδο της ζωής μου και τώρα φέρεται σαν να μην συνέβη τίποτα. Να το συγχωρήσω. Κοίτα, πριν αποφασίσεις τι θα κάνεις, για μένα οφείλεις να του ξεκαθαρίσεις πόσο πολύ σε πλήγωσε η απουσία του. Και άκουσε τι συνέβη στη δική του ζωή και για αυτό το λόγο ήταν απόν. Η συγχώρεση μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν μπορεί να διαγράψει αυτόματα την απογοήτευση που έχει νιώσει. Δηλαδή, δεν σε αναλαμβάνει την ευθύνη και αν σήμερα μπορεί να γίνει ο φίλος που τότε δεν κατάφερε να είναι. Δεν έχω ιδέα, αυτός είναι ο Χρυσός Μάστορας.

Night Radio Show, βράδυ Τρίτης και είμαστε εδώ παρέα. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε εδώ. Σε καλωσορίζω στο Tonight Radio Show. Σε καλωσορίζω σε μια εμπειρία μουσικής, θα το πω έτσι. Αλλά πάνω απ' όλα σε μια ανοιχτή κουβέντα που κάνουμε καθημερινά μέσα από το Instagram του Tonight Radio Show. Tonight Radio Show, λοιπόν, εκεί στάνε τα μηνύματά σας. Εκεί παλεύουμε να βρούμε λύσεις. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε με Πέτρο Ιακωβίδη, συνεχίζουμε με Αναστασία και περιμένω τα δικά σου μηνύματα.

Αναπνοή Ανατολή. Αυτός είναι ο Χρήστος Αντικάη. Ένα του Night Radio Show είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, δεύτερο ημέρα εκπομπής. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Η παρέα μου κάνει συνεχώς αστεία εις βάρος μου και όταν ενοχλούμε με λένε υπερβολική. Πώς να αντιδράσω? Νίκη, πες τους ξεκάθαρα ότι αυτό το πείραγμα σε πληγώνει. Δεν χρειάζεται να γελάς για να αποδείξεις ότι έχεις χιούμορ σε κάτι που πραγματικά σε κάνει να αισθάνεσαι άβολα. Και αν συνεχίζουν, ενώ γνωρίζουν το πως αισθάνεσαι, τότε δεν είναι αστείο, αλλά απλά δεν σε σέβονται. Οι φίλοι μπορεί να σε πειράξουν, αλλά δεν πρέπει όμως να διασκεδάζουν την αμηχανία σου, ούτε να διασκεδάζουν κάνοντάς σε να νιώθεις άβολα. Δέσμη να απαντεί σπάνια.

Μαζό ακόμα, Γιώργος Μαζονάκης, του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν και ξετυλίγουμε το κουβάρι των προβλημάτων και παλεύουμε να βρούμε λύσεις ή να βάλουμε τον εαυτό μας σε μία σκέψη. Η σύντροφός μου έκανε μία μεγάλη αγορά από τα κοινά μας χρήματα χωρίς να με ενημερώσει. Πώς το διαχειρίζομαι? Σάβα, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ποσό, αλλά ότι πήρε μόνη της μία απόφαση που θα πρέπει να ήταν κοινή. Συζητά το ήρεμα και πρέπει να ορίσετε ποιο ύψος εξόδων θα πρέπει να συμφωνείτε και οι δύο. Δηλαδή τα κοινά οικονομικά απαιτούν κοινή ευθύνη. Χωρίς να υπάρχει διαφάνεια σε αυτό το πράγμα, ακόμα και μία αγορά μπορεί να υπάρχει ρήγμα εμπιστοσύνης. Οπότε θέσε τα όρια από τη στιγμή που αυτό έγινε και σε έφερε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Θα με κοιτάς στα μάτια αυτός ο νικηφόρος.

φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Λένα Ζευγαρά, Tonight Radio Show, ξεκίνημα δεύτερης ώρας, εδώ είμαστε. Λοιπόν, εγώ θέλω να βγαίνω και να βλέπω κόσμο, ενώ εκείνος προτιμά συνεχώς το σπίτι. Μπορούμε να ταιριάξουμε. Δήμητρα, δεν χρειάζεται να έχετε την ίδια κοινωνική, έτσι, ενέργεια να το πω. Χρειάζεται να μην περιορίζεται ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, πρέπει να βρείτε κάποιες κοινές εξόδους, αλλά μπορεί να κρατήσετε και διαφορετικές δραστηριότητες, διαφορετική ζωή με τους φίλους σας. Ο συμβιβασμός δεν σημαίνει ότι ένας μένει πάντα μέσα και ο άλλος βγαίνει με το ζόρι. Θέλει, ή μάλλον βγαίνει με το ζόρι, αλλά θέλει μια ισορροπία. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τον κύριο Δημητριάδη.

Είναι τα δύο κομμάτια. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος και ήρθε η ώρα για ένα καψουλαθρόμπο και ήρθε η ώρα να πάμε λίγο πίσω. Όχι πολύ πίσω αυτή τη φορά. Θα συμπώνω στο 2015. Σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης σε στίχους του Νικού Γρίτση και το ακούσαμε από τη φωνή της Πάολα. Πόσες φορές θα σε φωνάξω πίσω να μου καρφώσεις το μαχαίρι στην καρδιά. Πόσες φορές τα μάτια μου τα κλείσω. Ψέμα μου να σε συγχωρήσω. Πάμε το απολαύσουμε.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Tonight.

0: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Tonight.

Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ανοιχτή ακρόαση, ολοκαίνουργιο τραγούδι που νομίζω ήδη έχει κάνει δουλίτσα, να το πω έτσι. Ο πρώην μου παρακολουθεί κάθε story και πατάει like στις αναρτήσεις μου, αλλά δεν μου μιλάει. Τι προσπαθεί να κάνει? Κοίτα, μπορεί να υπάρχει περιέργεια, νοσταλγία ή απλώς συνήθεια, ή να σου πάσει τα νεύρα, δεν ξέρω. Μην μετατρέπεις κάθε like σε κρυφό μήνυμα ότι κάτι θέλει να σου πει. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει ουσιαστική επικοινωνία, νομίζω ότι μπορεί να σου μιλήσει ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι προϋπάρχει από πίσω, αλλά μην αφήνεις μερικές ψηφιακές κινήσεις, ρε παιδί μου, να σε κρατούν δεμένοι σε πράγματα, ειδικά σε πράγματα που έχουν τελειώσει. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης.

Αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα. Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη, ήμασταν εδώ. Έχουμε άλλες δύο εκπομπές για αυτή την εβδομάδα. Εγώ κάπου εδώ θα σε καληνυχτήσω και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γεια χαρά, καλό ξημέρωμα.

Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ανοιχτή ακρόαση, ολοκαίνουργιο τραγούδι που νομίζω ήδη έχει κάνει δουλίτσα, να το πω έτσι. Ο πρώην μου παρακολουθεί κάθε story και πατάει like στις αναρτήσεις μου, αλλά δεν μου μιλάει. Τι προσπαθεί να κάνει? Κοίτα, μπορεί να υπάρχει περιέργεια, νοσταλγία ή απλώς συνήθεια, ή να σου σπάσει τα νεύρα, δεν ξέρω. Μη μετατρέπεις κάθε like σε κρυφό μήνυμα ότι κάτι θέλει να σου πει. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει ουσιαστική επικοινωνία, νομίζω μπορεί να σου μιλήσει ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι προϋπάρχει από πίσω, αλλά μην αφήνεις μερικές ψηφιακές κινήσεις, ρε παιδί μου, να σε κρατούν δεμένοι σε πράγματα, ειδικά σε πράγματα που έχουν τελειώσει. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλή Τετάρτη εύχομαι σε όλους. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Σας ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι και υπόσχομαι ότι τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε εδώ όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, αλλά φυσικά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ και εσείς μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί πολύ απλά έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε και να αλληλεπιδράσουμε μαζί. Ενότητα Throwback έρχεται σε πολύ λίγο, που εκεί θα θυμηθούμε ονομαστικές εορτές, επετείους και τι σημαντικό γεγονός έγινε σαν σήμερα. Φυσικά σχολιασμός επικαιρότητας. Εάν υπάρχουν σημαντικές ειδήσεις, εδώ θα τις μάθετε πρώτοι. Ενότητα του Call to Be Hot με κρύο, κακό συνήθως ανέκδοτο για να γελάσουμε λίγο. Και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά, μην ξεχνάτε ότι τα πλαισιώνω με καινούργιες μεταδόσεις, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά πρωτίστως δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

αυτή τη συχνότητα δεν μετράνε τα λεπτά. Μετράνε οι όμορφες στιγμές και οι αγαπημένες μουσικές. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε εκεί που πρέπει ακριβώς να είμαστε.

0: Είναι 2:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

δίπλα σου λίγα λεπτά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε σήμερα ονομαστικές, έχουμε όμως δύο πετίους. Διεθνή ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης εθνικών μας ευεργετών. Σαν σήμερα το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1791, το νου σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να στείλω χαιρετίσματα στο Μανώλη, την Αταλία και τον Άρη, ο οποίος άρεσε μας γράφει. Η πόλη μας σήμερα είχε πολλή κίνηση, αλλά έχει και μία ομορφιά που δεν την αλλάζω σε καμία άλλη πόλη. Ρε Άρη μου, θα συμφωνήσω. Προφανώς στην ωραιότερη πόλη ζούμε. Εντάξει, αν δεν μπαινέψει το σπίτι σου, λέει, θα πέσει να σε πλακώσει.